0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόβητα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα την Παρασκευή για μία 86χρονη, την οποία εδώ στη Θεσπρωτεία στην Ελλάδα την έπεισαν μετά από τηλεφώνημα, όπως κατήγγειλε η ίδια στην ΕΡΤ και φυσικά στις αρχές αργότερα, μάλλον πρώτα στις αρχές και μετά στην ΕΡΤ, ότι τη τηλεφώνησε άνθρωπος ο οποίος υποδίθηκε τον λογιστή.
2: Και το δικό της, το λογιστή.
1: Ένα λογιστή.
2: Μάλιστα.
1: Του κράτους το λογιστή, φαντάζομαι.
2: Αχα.
1: Την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος, ρεσί. Mm-hmm. Όπως έγινε από τη δραχμή στο ευρώ, θα πάμε από το ευρώ, θα επιστρέψουμε και πάλι σε άλλο νόμισμα. Στη δραχμή δεν ξέρω τι της είπε. Και την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε, τα χαρτονομίσματα, mm-hmm. να τα βάλει σε μια σακούλα, να τα αφήσει στην αυλή, να κλείσει τα παράθυρα και τις πόρτες κτλ.
2: Και
1: θα περάσει αρμόδιο πρόσωπο να πάρει τα χρήματά της για να μπορέσει να τα αντικαταστήσει για να είναι έτοιμη για την αλλαγή νομίσματος 180.000 ευρώ.
2: Έτσι,
1: πήρε τη γυναίκα, 86χρονη, 180.000 ευρώ. Η αστυνομία βεβαίως διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Αυτά.
2: Κοίτα, καταρχάς τώρα η γυναίκα αυτή προφανώς ήταν μόνη της και δεν εμπιστευόταν και κανέναν. Γιατί τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάποιον ρωτάς, τι γίνεται ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε αυτό. Τώρα προφανώς ήταν κάποιος επιτίδιος ο οποίος. Παρ' όλα αυτά, μια και λες για την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι.
2: Αυτό που σου στείλα, ρε παιδί.
1: Α, βέβαια, πες το αυτό.
2: Τι ωραίο βίντεο.
1: Τι ωραίος λογαριασμός είναι ο λογαριασμός ο επίσημος της ελληνικής αστυνομίας στο Instagram.
2: Hellenic Police, κάτω παύλα official. Θα την καταλάβετε το μεταξύ. Ο Στάθης νόμιζε ότι είναι τρόλ. Δεν είναι, είναι ο επίσημος λογαριασμός. Και μάλιστα έχει 58.000 ακόλουθους. Αυτό ακολουθεί 32. Το χαμόγελο του παιδιού, το Make a Wish. Και μετά έχει την Interpol. Presidency GR, την αστυνομία της Ολλανδίας, την αστυνομία της Ιταλίας. Έχει ανεβάσει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο έχει κάνει 910.000 views. Το έχουν δει 910.000 άνθρωποι και είναι επίσημο γιατί ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Οπότε έχει βάλει. Έχει κάνει μια πολύ ωραία παραγωγή κατά τη γνώμη μας. Μπείτε το μέσα να το δείτε.
1: Μπείτε το μέσα.
2: Μπείτε.

0: Η οποία είναι, ρε παιδί μου, τελείως 15
1: ωραία.
0: Χρόνια πίσω. Έτσι.
1: Και ακόμα πιο ωραία είναι τα σχόλια από κάτω. Οπότε παιδιά, διασκεδαστέ το με αυτό.
0: Έτσι, Δευτερούλα, είναι μια χαρά. Μπορεί να περάσει.
1: Εμένα μου αρέσει που η ελληνική αστυνομία έχει social και μπορεί να εκφράζει και αυτά τα ταλέντα.
0: Εντάξει, απλώς αυτό το βίντεο το τελευταίο, γιατί δεν έχω δει εγώ τα υπόλοιπα.
1: Έχει κι άλλα.
0: Γιατί μέχρι πριν από λίγο δεν νόμιζα ότι είναι κανονικός λογαριασμός και τώρα μπήκα εκεί. Ότι είναι όντως επίσημος λογαριασμός. Μου το έστειλε στην Παρασκευή, πότε μου το έστειλε το Σάββατο. Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο. Μπορεί να μην
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι το βλέπεις και λες αποκλείεται, δεν είναι κανονικός λογαριασμός. Και είναι λογαριασμός κανονικός που σε περνάει υπόγεια το μήνυμα.
0: Αυτό πέτυχε το σκοπό.
1: Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή θα παίρνεις τα μπαλάκια της κόρης σου, τις μπάλες και θα τις διπλοκοιτάς. Θα λες, όπου κάτσε μην πιάσω καμιά κοτρώνα.
0: Καμιά κοτρώνα. Αν και δεν έχω δηλαδή, χωρίς να έχω κάνει τίποτα έτσι. Απλώς έχω δει τα βίντεο αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να με έχουν επηρεάσει αυτά.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σου έρχεται email ότι κέρδισες 27 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι.
1: Τι πατάς.
2: Διαγραφή. Delete.
1: Αυτό έκανε και ένα στη Μελβούρνη.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς. Γιατί το email ήταν κανονικό.
2: Τι λες.
1: Είχε παίξει σε μια λοταρία. Είχε δηλώσει ένα παλιότερο κινητό.
2: Προσπάθησε. Είχε αγχωθεί ο Στάθης, λες και ήταν δυσκολία να το χάσει αυτό. Κλείνει μάτι, παίρνει ένα πρόνοιση. Παιδί, ηρέμησε. Δεν θα σου.
1: Προσπάθησε η εταιρεία να τον βρει στο κινητό, δεν τον βρήκε.
2: Ναι.
1: Η εταιρεία όμως έκανε μία άλλη προσπάθεια. Έστειλε ένα email λοιπόν ότι έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια στο Powerball εκεί στην Αυστραλία. 27 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα Αμερική, Αυστραλία, ένα δολάριο, ξέρω τι. Απάτη λέει αυτό. Λογικό.
2: Ναι.
1: Το σβήνει. Έτσι. Ευτυχώς η εταιρεία που διαχειρίζεται το παιχνίδι σου λέει θα κάνω άλλη μια προσπάθεια.
2: Και του χτύπησε το κουδούνι.
1: Και του στέλνει δεύτερο email.
2: Αχα.
1: Όπου εκεί λέει κάτσε να διαβάσω λίγο καλύτερα. Μπας και δεν είναι η θύμα από την Ιγυρία ή ο δικηγόρος από την Γουαδελούπη.
2: Ή η πεθερά μου.
1: Και όντως έχω κερδίσει γιατί είχα παίξει κιόλας.
2: Ναι.
1: Αυτός έπαιζε τους ίδιους αριθμούς πάντα.
2: Α.
1: Μία φορά την τελευταία έπαιξε άλλους αριθμούς. Και βλέπει το email το δεύτερο και καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται περί απάτης. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή κάνει τις σωστές κινήσεις και παίρνει τα χρήματα τα
2: να
1: οποία
2: είναι καλά,
1: του
2: ο άνθρωπος,
1: τη ζωή.
2: Πάλι καλά, εσύ γιατί τα είχαμε.
1: Καρδία έχω, έτσι.
2: Αυτό λέω. Ότι αν τελικά το ατάχανε τα χρήματα, θα τον είχαμε και αυτόν στο νοσοκομείο και εσένα μετά. Με το που θα διάβαζε την ίδια. Εκεί.
1: Παρεμπιπτόντως μου ήρθε ένα μήνυμα την Παρασκευή από έναν αριθμό συν 2, 12 κτλ. Για το γνωστό πρόστιμο της τροχίας. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, το παλεύετε έτσι. Γράφει καλά ελληνικά.
2: Εμένα μου είχε έρθει από τον gov.gr σε πρόσφυγε.
1: Εντάξει, πιο πιθανό να το πατήσεις. Εγώ σου λέω, βλέπω με το που βλέπω συν 2, 12, 7, 83. Αλλά το διαβάζω τι έχω κάνει. Λέει μια κλίση υπέρβαση ορίου ταχύτητα. Τα λοιπά, πρόστιμο τάδε, αριθμό, άρθρο, νόμο κτλ. Και από κάτω ρε εσύ. Ρε μπακάλιδες. Συγγνώμη και στους μπακάλιδες. Τρόπος πληρωμής και γράφει ένα link αστυνομία με 3i. Ρε φίλε. Έχεις κάνει όλη τη δουλειά. Έτσι. Αστυνομία, δηλαδή. Πού να με να πληρώσω.
2: Δεν είμαι και τόσο κοροϊδό.
1: Πραγματικά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Light in our soul. Και βεβαίως λίγο πριν ήταν τα Τικάραμ και το Twist in My Sobriety. Το σημερινό ξεκίνημα πρωινό Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 30 Ιουνίου.
1: Ακριβώς αυτό. Όσοι περιμένετε χρήματα θα μπουν. Οπότε το φως του η ψυχή σας.
0: Η ψυχή μας πλέον και ο τραπεζικός μας λογαριασμός έχουν γίνει ένα κυρίω σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Εμείς που πληρωνόμαστε δηλαδή τέτοια μέρα, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουν μείνει 5 εβδομάδες που στην πραγματικότητα για εμάς τους δύο είναι 3.
0: Αυτή που τρέχει.
1: 5 εβδομάδες, αυτή που τρέχει.
0: Ναι, ναι. 4 και αυτή που τρέχει.
1: Τρεις εβδομάδες είναι κανονικά. Γιατί μετά την τέταρτη εβδομάδα που πάω Σαμοθράκη, που είσαι και εσύ μόνο σου, θα σου φανεί σαν
0: ναι, ναι, ναι. Την επόμενη τελευταία μπουγέλα.
1: Την πέμπτη εβδομάδα τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, αφού το ξέρετε. Και εξάλλου έχουμε την 7η χρονιά μπροστά μας. Οπότε πρέπει να ανασυγκροτηθούμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Όχι των διακοπών, τη εργασία.
0: Του Ιουλίου.
1: Του Ιουλίου να ανασυγκροτηθούμε για την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό βέβαια τις ημέρες των διακοπών
0: μας. Δεν πληρωνόμαστε. Αλλά θέλω να πω είναι νόμιμα, δικαιούμαστε να ξεκουραστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν δουλεύουμε στις διακοπές.
1: Οπότε στην ουσία τρεις εβδομαδούλες είναι.
0: Ναι, μη σου πω από Δευτέρα χαλαρώνουμε.
1: Από ποια, την επόμενη.
0: Την επόμενη Δευτέρα.
1: Α, και δύο εβδομάδες.
0: Είναι ακόμη Ιούνιος. Από αύριο είναι Ιούλιος. Εντάξει, άσε δύο-τρεις μέρες. Αλλά από τη Δευτέρα που θα είναι, πόσο θα έχουμε, 6 Ιουλίου, πόσο θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Εκεί πλέον αρχίζουμε και αδειάζουμε.
1: Έχεις δίκιο, γιατί να σου πω και κάτι. Πρόσεξε να δεις. Όταν φεύγεις διακοπές, ακόμα και να φεύγεις ένα μήνα, πώς φεύγουμε εμείς ένα μήνα διακοπές, έτσι.
0: Με δύο παιδιά. Ένας μήνας δεν είναι τίποτα.
1: Καλά, άστα τα παιδιά, παίζω τα δύο.
0: Πρέπει να ξεκινήσω να προετοιμάσω.
1: Κάπου τα έδωσες. Πες.
0: Όχι, λέω ότι πρέπει να προετοιμαστώ από τώρα.
1: Α, ναι. Εγώ που δεν έχω παιδιά, ναι. Στην πραγματικότητα το έχεις παρατηρήσει ότι μετά από τις 10 μέρες αρχίζουμε και ξυπνάμε σαν άνθρωποι.
0: Εννοείται. Και επίσης εμείς δεν ξέρω για σένα με ποιον θα πας διακοπές. Εμείς που είμαστε παντρεμένοι, ναι. Έτσι. Μετά από τις 7-8, μη σου πω και 10 μέρες, αρχίζουμε να συνεννοούμαστε.
1: Α,
0: γιατί είμαστε ένα 24ωρο μαζί. Ναι. Οι πρώτες μέρες, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολες.
1: Βέβαια, το έχω ζήσει.
0: Με παιδιά ή χωρίς παιδιά.
1: Το έχω ζήσει, το ξέρω. Αν δεν το έχω ζήσει, μακριά οι μέρες αυτές.
0: Κόζα Ντελαβίτα, ο Έρος Ραμαζότη και η Τίνα Τέρνερ, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Σε λίγο η άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.

0: Espresso, απαραίτητο. Sabrina Carpenter στο Easy Breakfast πρωινό 3η 30 Ιουνίου.
1: Τι υπέροχος που είναι ο πλανήτης, έτσι. Θα σε πάω στο φαινόμενο Τζίντο, το φαινόμενο του Τζίντο ή το φαινόμενο, το θαύμα του Τζίντο ή το θαύμα του Μωυσή.
0: Μάλιστα.
1: Της Κορέας όμως. Πάμε Νότια Κορέα. Λέγεται του Μωυσή της Κορέας γιατί θυμίζει τη βιβλική διήγηση της διάβασης Ερυθράς Θάλασσας, διότι δύο φορές το χρόνο, για περίπου μία ώρα τη μέρα, μόνο για λίγες μέρες κάθε χρόνο, ένας δρόμος που εκτείνεται σε μήκος 2,800 χιλιόμετρα ανοίγει, δημιουργείται ένα φυσικό πέρασμα, το πλάτος του κυμαίνεται από 40 έως 60 μέτρα, υποχωρεί η στάθμη του νερού και χιλιάδες άνθρωποι περπατούν και διασχίζουν το νησί και πάνε σε ένα άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, έχουν βάλει και φεστιβάλ. Κοίτα το.
0: Ανοίγει.
1: Είναι κανονικό πέρασμα, έτσι.
0: Όντως.
1: Και έχει αριστερά και δεξιά τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς εξηγείται αυτό, έτσι. Το φαινόμενο οφείλεται στο συνδυασμό των βαρυτικών δυνάμεων της σελήνης, της γης και του ηλίου, οι οποίες δημιουργούν ιδιαίτερα έντονες παλίρες όταν ευθυγραμμίζονται. Και έτσι ανοίγει για μία ώρα την ημέρα, για λίγες μέρες, δύο φορές το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι η μέρα των αστεροειδών και θα επιστρέψω σε αυτό το κομμάτι λίγο αργότερα. Θα πω πρώτα ότι σαν σήμερα το 1894 ανοίγει η Tower Bridge στο Λονδίνο, εκεί στον Τάμεση. Σαν σήμερα το 1905 Αγγλία και Γερμανία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Τώρα για τους αστεροειδείς που έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1908 είχαμε μία περίεργη, μ' αρέσουν οι ιστορίες αυτές, μία έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία αργότερα υπολογίζεται στους 10 με 15 μεγατόνους, είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.250 χιλιόμετρων. Λοιπόν, οι πρώτες έρευνες, αυτό έγινε το 1908, ξεκινούν το 1920. Τα αίτη είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε. Άλλοι λοιπόν λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινου.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα, με συγχωρείτε. Το 1900.
1: Για να μην ξέρουν, κάποιο λάκκο έχει φάβο.
0: Το 1903, ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά, γι' αυτό και το είπα. Το 1934, υπάρχει μια αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Αμφισβητείται ο Χίτλερ. Τελικά, επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400.
1: Ξεκίνησε κάπως να πεις παραμύθι.
0: Το επεισόδιο θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Σαν σήμερα το 1936 εκδίδεται το «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ. Σαν σήμερα πολύ αργότερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκριτος. Σαν σήμερα το 2003 κυκλοφορεί το «Finding Nemo», η πολύ πετυχημένη αυτή animation ταινία. Σαν σήμερα το 2008 κυκλοφορεί η ταινία «Mamma Mia», η πρώτη ταινία με Meryl Streep και τα λοιπά, τεράστια επιτυχία και αυτή. Σαν σήμερα το 2015, καταρχάς να πω ότι σαν προχτές την Κυριακή, ήταν η μέρα που γίνανε τα Capital Controls.
1: Άντε.
0: Το 15, τα θυμάστε, έτσι.
1: Δεν τα θυμόμαστε.
0: Σαν σήμερα το 15, δύο μέρες αργότερα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβαθμίζει το αξιόχρεο των 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς τους στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή των Capital Controls. Αυτά περί γεγονότων, Coldplay και σε λίγο έρχεται το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Η Coldplay και το Viva La Vida στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου, έτοιμοι για το Λέξο Ελληνογκρεκόρωμα, αφού πω μόλις ότι το Μαρόκο πέρασε στα πέναλτι την Ολλανδία και την απέκλεισε από την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μπράβο στο Μαρόκο, κρίμα για την Ολλανδία. Πάμε στη λέξη μέντορας.
0: Μέντορας, βέβαια.
1: Μέντορας.
0: Έχω υπάρξει πολλές φορές.
1: Έχεις υπάρξει, ξέρεις όμως από ποια που. Καταρχάς πιστεύεις ότι είναι ελληνική λέξη, πιστεύεις ότι είναι δάνειο από ξένη λέξη.
0: Πιστεύω ότι είναι δάνειο.
1: Από πού?
0: Από, από τα λατινικά. Από, από τους Ρωμαίους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Όχι.
1: Το ξέρεις ότι το λατινικό αλφάβητο είναι βασισμένο στο αλφάβητο της Κίμης, έτσι. Στο ελληνικό αλφάβητο της Κίμης. Όλη στη ζωή.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λάθος, τέλος πάντων. Όλο λάθος. Για να αναζητήσουμε λοιπόν την ετυμολογία της λέξης μέντορα, πρέπει να πάμε στην αρχαία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με το όνομα μέντορας συναντάμε δύο πρόσωπα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στην αρχαία. Ο μέντορ ήταν ένα πρόσωπο της Οδύσσειας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι και της εποχής τώρα που θα βγει η Οδύσσεια του Νόλαν. Στον οποίο ο Οδυσσέας επισκέφθηκε τα του οίκου του όταν έφυγε για τον Τροϊκό πόλεμο και τη μορφή του μέντορα, επειδή ήταν πολύ σύμβουλος, πιστός φίλος του και σύμβουλός του, έπαιρνε η θεά Αθηνά όταν ήθελε, σε πολλές περιστάσεις, όταν ήθελε να εμφανιστεί σε κάποιον άλλον επίγειο, δηλαδή π.χ. στον Τηλέμαχο, στον πατέρα του, έπαιρνε
0: τη μορφή του μέντορα.
1: Και, για τον Ερακλή, και ήταν και γιος του Ηρακλή επίσης από τη Θεσπιάδα Ασοπίδα, το άλλο πρόσωπο. Τώρα, ο Γάλλος συγγραφέας, ένας τέλος πάντων, δεν θα σου τον πω γιατί μου Μπενάκης Γεννάκης, το 1699 στις περιπέτειες του Τηλέμαχου παρουσιάζει το μέντορα Αθηνά να συνοδεύει τον Τηλέμαχο στο ταξίδι του και να του δίνει κατευθύνσεις και να το επαναφέρει τελικώς κοντά στον πατέρα του, τον Οδυσσέα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα η λέξη μέντορας από τα ελληνικά στη γαλλική γλώσσα και ως μερικό αντιδάνειο στην ελληνική γύρισε και σημαίνει αυτόν τον καθοδηγητή, το σύμβουλο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άρα ουσιαστικά κατά πάσα πιθανότητα ήταν η μορφή που έπαιρνε η θεά Αθηνά έτσι για να συμβουλέψει.
1: Ήταν κανονικό άνθρωπο, ο μέντορα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Η Αθηνά δεν μου λες ότι έμπαινε μέσα του.
1: Όχι, δεν έμπαινε μέσα του. Η Αθηνά δεν έμπαινε μέσα στου ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες έπαιρναν μορφές άλλων ανθρώπων όταν θέλανε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη κάποιου για να μην εμφανιστούν με τη δική του θεϊκή μορφή. Γιατί τόσοι άλλοι ο άνθρωπο δεν μπορούσε να αντέξει την θεϊκή μορφή του.
0: Αποκριά, ρε παιδί μου, στην αρχαία Ελλάδα.
1: Halloween.
0: Ακριβώς, στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πάτα το κουμπί. Μείναν μόνο 4 εβδομάδες.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 17χρονος δράστης και δύο συγκατηγορουμένοι του για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σήμερα χορηγείται, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση, η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ολοκληρώνεται σήμερα η απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν αύριο από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12.30 εργαζόμενοι στην Τύπα Σολομού 60. Στο μετρό μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να σταματήσουν την ανταλλαγή πληγμάτων που διεξάγονταν παρά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσά τους με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και θα γίνει αύριο στην Ντόχα.
21: Easy Sports.
22: Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη επικράτησε 1-1 επί της Γερμανίας και σφράγισε την νίκη στους 16. Η Ολλανδία ήρθε ισοπαλή 1-1 με το Μαρόκο.
21: Easy weather.
22: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
21: Easy breakfast
0: με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα στο Κηφισό έχει κίνηση στο ανωδικό ρεύμα εκεί στο ύψος της Λιοσίων και της Αχαρνών και στην Κάθοδο έχει μικροκαθυστερήσεις λίγο μετά την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, η Κόνωνος στον Πειραιά και ο Καρέας από την Ηλίουπολη με κατεύθυνση προς Βύρωνα, έτσι κατά διαστήματα έχει και εκεί μικροκαθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση φυσικά έρχεται σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Τι?
17: Τίποτα, εντάξει, θα τα πούμε.
1: Έχει 30 δεύτερα εισαγωγή, πες.
17: Εν τω μεταξύ, τώρα που έτσι ξεφυλίζω λιγάκι, τα. Καλέ, εκεί στο εξωτερικό.
1: Ναι.
17: Μάλλον τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς τρελοί. Το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά το Μουντιάλ, έτσι. Όταν αποκλείεται μια ομάδα, μετά γίνεται χαμός στη χώρα.
1: Εντάξει, εξαρτάται και τη χώρα.
17: Νότια Κορέα, Γερμανία. Τι άλλο θες? Σου πιάνω και Ανατολή και Δύση.
1: Ναι, δεν τα έχω διαβάσει αυτό. Δεν είμαι τόσο βαθιά. Δεν ήξερα τι κάνω παρέα με τον αποδητηριάκια. Λοιπόν, Beloved Sweet Harmony, Michael Jackson, Beat It και επιστρέφουμε με επικαιρότητα, με Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τις 10.

0: Φυσικά απειλείται η ζωή του προπονητή. Οπότε βλέπεις ότι γενικά δεν υπάρχει ψυχραιμία.
1: Θυμίζω τα παλιότερα χρόνια εκεί στα 90s, τον ποδοσφαιριστή τον Κολομβιανό, τον Εσκομπάρ, ο οποίος δολοφονήθηκε επειδή δεν έπαιξε καλά στο παιχνίδι στο τότε Μουντιάλ και τον σκότωσαν στην χώρα του έξω από το αυτοκίνητό του, έτσι.
0: Τραγικό.
1: Στα 90s.
0: Τραγικό, γιατί όχι μόνο τίποτα άλλο, αλλά σκέφτομαι εγώ τώρα. Εάν, ας πούμε, παιδί μου, κάποιος από τους ηθήνοντες από πάνω δεν τους αρέσει η εκπομπή μας.
1: Ναι. Δεν μπορούν να μας απολύσουν. Υπάρχει οδός.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, είναι αν δεν θέλουν να μας απολύσουν, γιατί θα πάρουμε μεγάλη αποζημίωση που δεν θα πάρουμε, αλλά
0: δεν θα πάρουμε.
1: Μπορούν να μας απειλήσουν.
0: Δεν παίρνεις πια μεγάλη αποζημίωση με τα καινούργια εργασιακά. Είδα από τα παλιά τα χρόνια που έπαιρνες κάθε χρόνο που ήσουν. Τώρα δεν υπάρχει ένας κόφτης.
1: Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε φλόροι. Δηλαδή, αν μας απειλήσουν, θα φύγουμε μόνοι μας.
0: Καλά, αν μας απολύσουν, θα φύγουμε μόνοι μας.
1: Αν μας απολύσουν, θα πάρουμε και αυτό το αποζημίωση. Αν μας απειλήσουν να φύγουμε χωρίς αποζημίωση, επειδή είμαστε και λίγο φλόροι, θα φύγουμε.
0: Ακριβώς.
1: Μη φοβάστε.
0: Πάντως, εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Δεν ήξερα ότι. Έχω δει δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό το πόσο, ας πούμε, οι οπαδοί πώς είναι πολύ χαρούμενοι κτλ. Δεν έχω διάκουση για έκτροπα να έχουν γίνει με τα επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα μου διάλεξε ένα ποτέ.
0: Ναι, αλλά λες, οκ, okay, οπότε βλέπεις τι ωραία λες που οι άνθρωποι τα βρίσκουν μεταξύ τους όταν είναι πολύ. Τώρα βλέπεις τέτοιες αντιδράσεις επειδή έχασε η ομάδα. Εντάξει, παιδιά, μπάρει είναι και γυρίζει.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, λίγο πριν τώρα δηλαδή 7 παρα 5 το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία και την Ολλανδία. Δύο εκπλήξεις. Αποκλεισμός της Ολλανδίας και αποκλεισμός της Γερμανίας στα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά. Από εκεί και πέρα, ο καιρός βεβαίως, ο οποίος αρχίζει και ζεσταίνει αυτή την εβδομάδα, χωρίς να έχουμε καύσωνα, αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Κάτσε, περίμενε να κάνω μια ερώτηση. Τώρα τον καύσωνα, πώς τον εννοούμε πάνω από
1: 40.
0: Εντάξει, όπως είμαστε τα πρόθυρα.
1: 40, ναι.
0: Είμαστε τα πρελούδια. Είμαστε τα προκαταρκτικά.
1: Στα πολιτικά, λέει Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα για τον απολογισμό του έργου. Χθες για τα σούπερ μάρκετ που λέγαμε.
0: Παγώσανε
1: δύο μήνες. Ναι, να κάνουν τα μπάνια του λαού.
0: Μπράβο. Ιούλιο, Αύγουστο, τη φάτε τη φετούλα. Το ματούλα και μετά ούτως ή άλλως. Μετά κάπως δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Υπάρχουν αυτοί, όπως εγώ, ας πούμε, τώρα που μαζεύουμε λόγω καλοκαιριού και κάνω διατροφή, και υπάρχουν και αυτοί που λένε πολύ τηγανή την πατάτα φάγαμε το καλοκαίρι. Να μαζευτούμε από Σεπτέμβριο. Θα μαζευτείτε, ναι, θέλετε, δεν θέλετε.
1: Θα μαζευτείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Αυτά χοντρικά. Πάμε για Κάιλι και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης. Να πούμε και την σημαντική δήλωση του Τραμπ για τις επερχόμενες συνομιλίες Αμερικής Κατάρ, Αμερικής Ιράν στο Κατάρ, όπου είπε ότι μπορεί να είναι σημαντικές οι συνομιλίες, μπορεί και να μην είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι...
1: είναι, πάει στο αρχαιολογικό πρότυπο της Πυθίας. Που λέει, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει βγει μετά από χρόνια, ότι η Πυθία είναι κάτι, ένα πολύ διφορούμενο νόημα στις λέξεις. Δηλαδή, το τύπου μπορεί να σου βγει σε καλό, μπορεί και όχι. Οπότε ναι. έλεγε, αμάν, έπαιζε μέσα η Πυθία.
0: Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως και να πάει, μετά θα πει, εγώ σας τα έλεγα. Μετά,
1: ναι, νωρίτερα. Σωστό, σωστό, το είχα πει.
0: Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι άλλα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι για να βγάλεις λεφτά. Μπορείς να το κάνεις σαν το 15χρονο που έπιασε 158 λαγοκέφαλους και βγήκε πρώτος, λέει, σε κυνήγι λαγοκέφαλου.
0: Ναι, στην παιδική κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν παίρνει όμως τα λεφτά αυτός, αυτά τα που είπε το κράτος, 5 κόμμα κάτι ένα κιλό.
1: Στο πλαίσιο, λέει, 10 ημέρες δράσης που οργανώθηκε από το σχολείο. Ναι, το περασμένο διάλειμμα. Στιμά, γιατί.
0: Γιατί αυτό είναι, είναι μια δράση που έχει εμπνευστεί, λέει, ένας ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, mm-hmm. ο οποίος κάθε εβδομάδα κάνει τέτοιες δράσεις και κάνει κληρώσεις. Δηλαδή, ο Πιτσιρικάς δεν πήρε. Από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, δεν βρήκα πουθενά δημοσίευμα να λέει ότι θα πάρει αυτά που έχει πει το κράτος. 5 κόμμα κάτι ένα κιλό στο λαγοκέφαλο. Θα πάρει ένα καλάμι ψαρέματος. Είναι mm-hmm. το δώρο δηλαδή. Της, δεν είναι κρατικός ο διαγωνισμός, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, μάλλον. Καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ωραία, εσύ θα βγει στον κρατικό διαγωνισμό.
0: Εγώ στον κρατικό θα πάω. Ναι, ναι. Στον ΚΑΠ. Εγώ θα πάω με τη σφραγίδα του ΚΑΠ.
1: www.langokef.gr.
0: Από 9 ετών λείψαρευε το πιτσιρίκι και έπιασε 158 κιλά.
1: Στην τελευταία του φορά. Ναι. Ο κιλά. Λαγοκέφαλος.
0: 158 λαγοκέφαλος, με συγχωρείς, ναι. 158 λαγοκέφαλος.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και εσύ τώρα, αν πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, στη Ρόδο και κάτσε τώρα, τι θες να κάνεις στα οικογενειακά τραπέζια, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Βρεις και μια δικαιολογία και όλα στη Δέσποινα Κρητικού και τη πίσω, κοίτα να δεις, το κάνω για να αυξήσω το εισόδημά μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πας στη Δύση στην παραλία με το καλαμάκι σου. Πρόσφατα πήγα στο γύρο, όπως το στους γονείς μου, και ήταν φανταστικός τύπος, ο οποίος είχε στήσει το καλάμι με κατασκευή. Δεν του κρατούσε καν αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν παραδίπλα στο αυτοκίνητο εκεί πέρα, ακούγε μουσικές. Τέτοια φάση θα είσαι και εσύ. Θα κάνεις και κατασκευή και MacGyver.
0: Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το είπα και στον αέρα, ότι μία φορά ένα Σαββατοκύριακο πολύ παλιά είχαμε πάει Χαλκιδική με φίλους και καλά για ψάρεμα. Μάλλον να περάσουμε καλά και να ψαρέψουμε κιόλας. Από την προκυμαία, όχι από βάρκα. Ναι. Και μόλις αντίκρισα και ενημερώθηκα ότι πρέπει να βάλω το στο δόλωμα το ζωντανό σκουλίκι.
1: Ναι.
0: Έτσι, απλώς απήχα τις διαδικασίες.
1: Δεν υπάρχουν κονσέρβα σκουλίκια να μην
0: είναι ζωντανά. Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα ποτέ.
1: Μήπως έχει προχωρήσει το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Βάλε ή ψωμάκι με το ψωμάκι. Δεν θυμάμαι, λέγανε.
0: Μπορεί και να μην πάω, Μαρία, ξέρεις, έτσι. Με το στανιό να πάω για ψάρεμα.
1: Εγώ σου βρίσκω τέλος πάντων.
0: Γιατί εντάξει, δεν κάνω. Αλλά δεν είναι.
1: Όχι. Έχεις δίκιο. Να μην πας για ψάρεμα, γιατί στον άλλο το μέτα πας πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ
1: και πιστεύω με αυτό.
0: Πολύ. Γελάω μέχρι και εγώ ίδιος από μέσα μου και παίξα μου. Hold the line. Η Τότο για τη συνέχεια, πρωινό, Τρίτη στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Η Toto και το Hold the Line για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και ευτυχώς που είσαι εδώ και κάνουμε εκπομπή και σε βλέπω και ξέρω ότι είσαι ζωντανός εδώ. Γιατί αλλιώς θα σε είχα στοχοποιήσει. Γιατί διαβάζω: ο ερωτευμένος Ροδίτης ξαναχτύπησε. Και λέω: αμάν, αμάν, ο δικός μου. Και μετά διαβάζω ότι χάραξε λαδ στον χλωοτάπητα της Μεσαιωνικής πόλης, εκεί λέει που οι ντόπιοι το αναγνωρίζουν ως γεφυράκι.
0: Γεφυράκι, ναι.
1: Το ξέρεις εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν έκανε λαδ. Πήγε και κούρεψε τον καζόν δηλαδή. Και έκανε και μια καρδούλα. Και παλιότερα λέει: το είχε κάνει στο πάρκο μπροστά στο ενιδρίο της Ρόδου. Και με το που διάβασα ερωτευμένος Ροδίτης.
0: Λες αυτός είναι.
1: Ναι. Ποιος είναι, ποιος σκάει από έρωτα. Ο δικός μου.
0: Αλλά μετά. Δεν εισαγωγικά, με, εντάξει, λόγω μετεγκατάσταση, ναι.
1: Δεν το ξέρουν αυτοί αυτό.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτός μπορεί να είναι ένας όγαυρος κι αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρεις αν είναι κανονικός ντόπιος.
0: Και πίστεψε ότι ήμουν εγώ.
1: Ναι. Αλλά λέω, αποκλείεται, λέω. Μετά έκανα το συνδυασμό.
0: Το αποκλείεται γιατί το είπες.
1: Γιατί είσαι εδώ. Εκτός κι αν έπαιρνα χθες τη Δέσποινα και μου λέγει πετάχτηκε μια ρόδο.
0: Δηλαδή, αν ήμουν στη Ρόδο, θα φανταζόσουν ότι μπορεί.
1: Εσύ.
0: Εγώ, πολύ δραστήριος όπως με ξέρεις τώρα, 6 χρόνια έτσι. Έχω πάρει το χορτοκοπτικό ή δεν ξέρω εγώ τι,
1: ναι.
0: Έχω πάρει.
1: Έχεις
0: το
1: πάει και
0: ψαλίδι,
1: βράδυ.
0: Βράδυ, ναι, και έχω κάτσει τώρα εκεί εγώ, ναι. Και κουρεύω τον καζόνι να γράψω λαβ.
1: Και την επόμενη μέρα έχεις και λες πόπο πολύ κουρασμένος, δεν κοιμήθηκα καθόλου.
0: Τόσο ίσια δεν το γράφω σε χαρτί εγώ εδώ μεταξύ.
1: Δεν κοιμήθηκες. Γιατί χάραζες το χλωτάπιτα γι' αυτό. Γι' αυτό δεν κοιμήθηκες, κατάλαβες. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος βέβαια που μπορεί να μην κοιμάσαι το βράδυ, για τα λόγω κουνουπιών.
0: Αυτό ναι.
1: Και εκεί όμως το χλωτάπιτα έχει κουνούπια. Διότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα, και έχουν και αυτόν τον ενοχλητικό ήχο που λογικά δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Μπορεί να είναι αχρίαστη αυτή η γνώση με τα πριόνια στο στόμα, αλλά καθόλου αχρίαστη αν ξέρεις να τα αντιμετωπίσεις και να λες: ρε μάνα μου, τι είμαι εγώ, ρε, μέχρι και τα πριόνια αντιμετωπίζω με το Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οπότε κλασικά Repel Spray από τη Unifarma για να κατάσταμα κουνούπια μακριά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: μέρες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Με το Insurance Market, εκεί όπου μπορείς να καταλάβεις όρους καλύψης ψηλά γράμματα του ασφαλιστικού σου συμβολέου, που δεν είναι τόσο απλό να το κάνεις μόνος σου, στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και βεβαίως πολύ σημαντικό, έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά, γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Πάμε να δούμε τι κίνηση στην Αθήνα. Όπως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένο στην άνοδο. Από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, από τη Μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού προς τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το δάσος Χαϊδαρίου και στο ρεύμα εισόδου. Από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Κεντρικότερα η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού χαμηλότερα. Από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή προς το πρώην Χίλτον. Η Μεσογείος στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Αλλά και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση μετά το δελτίο των 8 στο Easy Breakfast και...
2: Έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ. Χθες τα πήγατε πάρα πολύ καλά, ήταν και σχετικά εύκολα τα πράγματα. Σήμερα λίγο θα ζορίσει η κατάσταση. Περισσότερα θα πούμε σε περίπου 6-6,5 λεπτά. Μέχρι τότε Taylor Swift και Michael Sembello στο Easy Breakfast.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Easy Breakfast, είναι ήδη 8 παρατέταρτο, που σημαίνει ότι και αργήσαμε κιόλας, δηλαδή είναι η ώρα για...
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Το κάνω λες και φταίει άλλος εντωμεταξύ.
2: Όχι, όχι, εγώ γελάω γιατί πλέον αργούμε πολύ συχνά.
0: Έχουμε μεγάλα
2: και κάθε φορά το λες, όμως τύπου σαν να είναι η πρώτη φορά. Αργήσαμε κιόλας λιγάκι.
0: Εντάξει, έχουμε πολλές διαφημίσεις γιατί που λέει εκπομπή πρώτον. Δεύτερον.
2: Θυμίζεις τα κακό σκημένα τα παλιά του δημοσίου. Το τίποτα. Από πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό. Και τα παλιά.
0: Και ουσιαστικά τον εαυτό μου τον έχω βγάλει απ' έξω. Τον έχω μέσα και καλά αργήσαμε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που το λέω υπονοεί ότι δεν φταίω εγώ.
2: Ναι.
0: Χθες λέγαμε ότι το 10% το ανακάλυψε για το έτερο νήμιση στις διακοπές ότι δεν ξέρει κολύμπη, ήταν η σωστή απάντηση. Ένα στους 4 γονείς.
2: Μάλιστα.
0: Και κυρίως έτσι οι γονείς που ήταν νέοι στη δεκαετία του 90, θα πω. Να βοηθήσω λίγο. Θα ήθελε τα παιδιά του.
2: Ήσουν νέος στην δεκαετία του 90, δεν ήσουν.
0: Ήμουν πολύ νέος. Θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί. Είναι κάτι δηλαδή που το είχαμε εμείς. Το έχουμε ακόμη δηλαδή, θα πω.
2: Προσκόπους.
0: Αλλά η νέα γενιά δεν πολύ ασχολείται.
2: Στους προσκόπους.
0: Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος. Όχι, δεν είναι πρόσκοποι.
2: Σωστά.
0: Άλλη κούραση αυτή. Πηγαίναν κάθε Σαββατοκύριακο, το θυμάμαι. Εκεί στη γειτονιά μου είχαμε ναυτοπρόσκοπους. Πηγαίναν και κάτι, τραβάγαν και κουπί. σαν τον Τζάρλτον Ίστον στο. Πώς το λένε. Πώς τη λέγα την ταινία, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα.
2: Στο Σπάρτακο, πού.
0: Μία από αυτές. Ένας στους 4 λοιπόν γονείς θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να εκτιμούν, αν θέλετε, να πηγαίνουν εκεί. 6-9-81-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, ένας νικητής και τα 3 βιβλία.
2: 3 βιβλία καταπληκτικά, θρίλερ. Αυτό το παιδί που θες τώρα το καλοκαιράκι σου. Γεμάτο ανατροπές, σκοτεινά μυστικά, με αγωνία που δεν σε αφήνουν να πάεις ανάσα, που θες να τα τελειώσεις εκεί στην παραλία. Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα, τον Νίκη Φρέντς, ο βομβιστής του Σάμιουελ Μπιόρκ και στη φωτιά του Μάθιου Τζέι Άρλιτς. Γι' αυτό θα μιλήσω τώρα, όπου εκεί η ηρωίδα της πετυχημένης σειράς βιβλίων του συγγραφέα η Έλεν Γκρέις είναι πλέον, έχει απομακρυνθεί από την ενεργοδράση. Όμως ξαναβρίσκεται εμπλεγμένη σε μια νέα και επικίνδυνη υπόθεση όταν βλέπει μια απελπισμένη νεαρή γυναίκα να καταδιώκεται από δύο άγριους κακοποιούς και επιχείρει να τη σώσει. Τώρα, τι γίνεται μέσα από τις ιστορίες των δύο γυναικών, ο Μάθιου Τζέι Άρλιτς καταπιάνεται με ένα εξαιρετικά δύσκολο, αλλά δυστυχώς υπαρκτό ζήτημα ακόμα και σήμερα, που είναι η εμπορία ανθρώπων. Τρία συγκλονιστικά θρίλερ από τις εκδόσεις Διόπτρα, διόπτρα.gr, για να δείτε όλους τους τίτλους, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι και θέλουμε να πάρουμε, δηλαδή την κάνουμε και αυτή την προετοιμασία σε σχέση με τα βιβλία που θα πάρουμε στις διακοπές μας. Διόπτρα.gr λοιπόν το site, και βέβαια αυτά τα τρία βιβλία τα διεκδικείτε με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ, που δεν έχει καμία σημασία για τη διεκδίκηση των βιβλίων, το αν θα γίνει σωστή ή όχι, βέβαια. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή σας.
0: Μπεν Χουρ ήταν η ταινία που τραβούσε κουπί ο Τσάρλτον Ίστον.
2: Α, Μπεν Χουρ.
0: Βαρούσε και τραβούσε κουπί αυτό. Ένα στους 4 γονείς θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για την κατασκήνωση που δεν είναι σωστή απάντηση, το κολυμβητήριο, τα οφάδικα και τα μπιλιαρδάδικα, το κατηχητικό σε χορευτικό όμιλο, στη χοροδία, στην εκκλησία. Χαμός γίνεται. Στους προσκόπους, όπως είπες και εσύ, που δεν είναι επίσης η σωστή απάντηση, καμία από αυτές δεν είναι δηλαδή. Να παίζουν στη γειτονιά, στην δίσκο, πατινάζ, bowling, Luna Park, στο χωριό. Α! Μπράβο στη Δήμητρα.
2: Μπράβο η Δήμητρα.
0: Μπράβο στη Δήμητρα. 6-9-81-9-7-2-9-7-2-10-5 η απάντηση, απάντηση όπως πάντα, και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ και την απάντησή της. Έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι.
0: Ωραία.

0: Η Jennifer Page και το Crash, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα πρωινό, Τρίτη 8 παρα 5 στο Easy Breakfast. 30 Ιουνίου, από αύριο 1η Ιουλίου, επιβάλλεται και αυτό το τελωνιακό φόρο στα μικροδέματα από τι ασιατικέ γνωστέ πλατφόρμε. Έτσι λοιπόν, από αύριο οι καταναλωτέ θα επιβαρύνονται με το συγκεκριμένο τέλο, όπω επίση θα επιβαρυνθούν και αυτοί που έχουν παραγγείλει, α πούμε, χθε προχθέ. Και το τελωνίο τους θα περάσει τελωνίο το δέμα δηλαδή μέσα στον Ιούλιο. Έτσι είναι 3 ευρώ ανά είδος. Mm-hmm. Έβλεπα και κάτι παραδείγματα που λέει, για παράδειγμα, 5 μπλουζάκια που είναι, θεωρείται ένα είδος, είναι 3 ευρώ okay. η επιβάρυνση. Και αν για παράδειγμα όμως το ίδιο πακέτο μέσα έχεις μία ομπρέλα, ένα σακίδιο πλάτης και ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι 3 είδη, άρα 3-3-9. Ο φόρος αυξάνεται σημαντικά, δηλαδή η τελική τιμή του προϊόντος προς τον καταναλωτή σε σχέση με τις αποστολές από ασιατικές πλατφόρμες.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη χώρα μας? Είναι γενικά κανένα σε
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Α, Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Διάβαζε το μεταξύ σε σχέση με αυτό, 29 έκτου του 26, δηλαδή πριν από 10 ώρες, έτσι. Το κοινοβούλιο λέει ενέκρινε τον νόμο κατά της μόδας μιας χρήσης στο στόχαστρο influencers. Δηλαδή θεσπίζει η Γαλλία πρωτοποριακό νόμο για τα fast fashion, απαγορεύονται διαφημίσεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ως influencer.
0: Στη Γαλλία λες τώρα.
1: Ναι, στη Γαλλία.
0: Για πες.
1: Να πάρω χρήματα από μια τέτοια πλατφόρμα και να διαφημίσω την πλατφόρμα αυτή, επειδή είναι fast fashion. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ψήφισε, λέει, μετά από 2,5 χρόνια κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με έντονες λύσεις συζητήσεις και ισχυρές πιέσεις από βιομηχανικά λόμπι, η Γαλλία μόλις έλαβε αυτή τη σημαντική απόφαση, έτσι ώστε να θα παρεμβαίνει, λέει, ο νομοθέτης άμεσα στην τιμή, την προβολή και τη διάθεση των ρούχων μιας χρήσης.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν πάντως πολλά πράγματα, κυρίως τα φθηνά πακέτα. Τώρα, αν αυτοί οι κολοσσοί παρακάμψουν, δηλαδή θέλω να πω, άνοιξουν παραρτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι ότι και αυτοί θα κινηθούν ανάλογα για να διατηρήσουν τους τζίρους και την. Και τις παραγγελίες που έχουν. Anyway, ναι. Αυτά από αύριο 1η Ιουλίου, πάντως σε ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Τώρα, έλα.
1: Σου λέει ότι ο νέος αυτός νόμος βασίζεται στην αρχή ορυπαίνων πληρώνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο πιο ρυπογόνο θεωρείται ένα ρούχο, τόσο υψηλότερη θα είναι η εισφορά. Διότι, ναι, μεν, ας πούμε, χρειάζεται πόρους για να κατασκευαστεί, αλλά ταυτόχρονα όμως πετιέται πολύ εύκολα και δεν το κρατάς με αυτή την έννοια.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άντζελα Πασχοπούλου, θυμίζουμε στα δικά μας εδώ για τις δικές μας ανάγκες και για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής για τα πράγματα της παραλίας και όχι μόνο, αλλά ομπρέλες, τέντες, καρέκλες μέχρι σαπ, φουσκωτά, βατραχοπέδιλα, ό,τι μπορεί να χρειαστείτε. Θα περάσετε μία βόλτα από τα Max Stores, εκεί έχουν όλα όσα χρειάζεστε για την παραλία και τις διακοπές σας, εύκολα, γρήγορα, σε ένα σημείο, και αν δεν μπορείτε να πάτε θα μπείτε online στο maxstores.gr, γιατί καλοκαίρι δεν σκάς, καλοκαίρι πας στα Max. Επιστρέφουμε.
2: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμός μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε νωρίς το πρωί τη Λακωνία. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Ηγάλεο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 17χρονος δράστης και δύο συγκατηγορούμενοι του για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λίγη σήμερα προθεσμία για την απογραφή όλων των ασάνσερ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής αναλκυστήρων σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σήμερα χορηγείται η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Στο μέτρο μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μεγαρομουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.000 έχουν μείνει άστεγοι.
21: Easy Sports.
20: Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Η Γερμανία υπέστη ήττα από την Παραγουάη με 1-1 στην παράταση και αποκλείστηκε από τον παγκόσμιο κύπελο. Εκτός κυπέλου και η Ολλανδία που ήρθε ισόπαλη στην παράταση 1-1 με το Μαρόκο. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται ακτή του Νορβηγία.
2: Easy weather.
20: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: στον Easy 97,2.
1: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην παραλιακή στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι επιβαρημένοι. Στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, στην Αμαλία στο κέντρο, αλλά και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου από το Παγκράτη ανεβαίνοντας προς το πρώην Χίλτον και στην Πειραιώς από την Χαμοστέρνας και μετά και κυρίως από τον Γκάζι και μετά προς την πλατεία Ομονίας. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκης σε άνοδο και κάθοδο, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Ο Κηφισός στην κάθοδο έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Περιστέρι και το Εγάλεο, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και κατά διαστήματα ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
2: Εν τω μεταξύ, λόγω των καιρικών συνδικών, ξέρεις τώρα, όλες αυτές τις μέρες είχαμε πολλές φωτιές οι οποίες αναχαιτίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Και διαβάζω τώρα για μία φωτιά στην Κορινθία, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το βράδυ, με τις φλόγες να εξαφλώνονται πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ναι. Όπου υπάρχει βίντεο που δείχνει μια 57χρονη που κρατάει κάτι, ένα εργαλείο φλόγας,
1: ναι.
2: Γυμνής φλόγας, κατευθύνεται στο χωράφι.
1: Το ανάβει.
2: Τα ξέρα, και λίγο αργότερα ξεσπά η φωτιά. Υπάρχει το βίντεο.
1: Ναι.
2: Την πιάνουν λοιπόν αυτή.
1: Ναι.
2: Και τώρα λέει ο εντολέας της ότι.
1: Ο δικηγόρος της.
2: Ναι. Ότι καμία σχέση, αυτή είμαι απέναντι και σκύβει μπροστά από τα χόρτα γιατί κάτι της έπεσε. Εμένα απέναντι. Αλλά κάτι της έπεσε από την άλλη πλευρά. Έσκυψε να το πιάσει και δηλώνει αθώα.
1: Αυτό το μηχάνημα με τη γυμνή φλόγα.
2: Είναι
1: μοντάζ.
2: Όχι. Όταν λένε ότι γυμνή φλόγα από τέτοιο εννοούν, πώς το λένε, μπορεί να είναι αναπτήρες, δεν ήταν φλόγιστρο. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η σκύβη κάτι κάνει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά από λίγο είναι η φωτιά. Έσκυψε να πιάσει κάτι.
1: Ναι, εντάξει. Συμβαίνει
2: αυτό.
1: Τι να δηλώσει, ένα χέρι. Εγώ πήγα και την έβαλα. Εντάξει. Λοιπόν. Wet, wet, wet. Love is all around σε λίγο και πολύ. Every breath you take. Τα δύο πρώτα τραγούδια για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast. Και σήμερα δύο Pay Your Bills. Το πρώτο εκ των οποίων έρχεται σε λίγο για να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό στον Easy.

0: πάντα τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, η Wet Wet Wet και το Love Is All Around. Και τι καλύτερο soundtrack από το να σου πω για αυτή την πρόταση γάμου που έκανε τουρίστας.
1: Ναι.
0: Στην αγαπημένη του, εδώ στα δικά μας, τα Πάτρια, τα Εδάφη, στον Όλυμπο, στα 2.918 μέτρα ανέβηκε ο γαμπρός, ο μελλοντικός γαμπρός με τη μελλοντική νύφη. Και εκεί λοιπόν με θέα την
1: απεραντοσύνη.
0: Με τη ζαλούρα.
1: Με τη ζαλούρα που έχει οξυγονωθεί ο εγκέφαλος.
0: Και την απόλυτη απεραντοσύνη ως θέα, λέει, πάτησαν τον Μύτικα και εκεί την ώρα. Χωρίς οι ανάσες να έχουν ακόμη καλά-καλά επανέλθει, ο υποψήφιος γαμπρός γονάτισε και προσέφερε το δαχτυλίδι στην καλή του, ζητώντας της να γίνει η γυναίκα του.
1: Τύπου ανεβήκαμε αυτό το βουνό. Πάμε να ανέβουμε και το βουνό της ζωής.
0: Ακόμα ένα βαθιά συγκινημένη αυτή, χωρίς να έχει υποπτευθεί το παραμικρό.
1: Ναι.
0: Είπε το πολυπόθητο ναι και έπεσε στην αγκαλιά του, ξεσπώντας σε κλάματα. Που βεβαίως εντάξει, τώρα το φέρεις και τον άλλο σε δύσκολη θέση. Γιατί είσαι στο Μύτικα, στο διάλογο τη μάνα, 3.000 μέτρα. Φοβάσαι να πει και όχι. Άμα άλλο είναι λίγο ευσυγκίνητο, σου λέει μπορεί να επιδείξει αυτό.
1: Όχι. Ποιο έβαλε τα κλάματα τελικά. Η κοπέλα.
0: Αυτή
1: τα βάλε, μπορεί βέβαια να είχε πατήσει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να έχει και έναν κάλο. Μπορεί οτιδήποτε. Το λέω γιατί έχω κάνει και το μαραθώνιο της Μαρίας. Δηλαδή και εγώ έκλαιγα στο τέλος. Που χαρά από το αποβυσί.
0: Ναι, ίσως σε μια δύνατη στιγμή, α πούμε. Και
1: τη... Ναι,
0: δεν ξέρω αν συγκίνηση. Αν συγκίνηση ήταν πραγματική συγκίνηση ή
1: κλάμα. Τέλος πάντων, ευτυχισμένα τα
0: παιδιά.
1: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως που ο κόσμος συνεχίζει και παντρεύεται. Μπράβο του. Και επειδή τώρα είμαστε και σε ένα μπαράζ γάμων αυτή την εποχή, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Και κλείνει τα μάτια σου να μην πιστεύει ούτε αυτό το
0: πράγμα. Όχι, πραγματικά, γιατί σου κάνει εντύπωση. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μπορούν και οικονομικά, έτσι,
1: ναι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: σημείο.
1: Ναι.
0: Ζούνε μαζί ουσιαστικά, είναι σαν παντρεμένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην παντρευτούν, να μην.
1: Έχοντας στο μυαλό τους ότι θα χωρίσουν μετά.
0: Κανείς δεν
1: έχει. Με βάση τα ποσοστά εγώ.
0: Τα ποσοστά σου λέει άλλο.
1: Το
0: ποσοστό των διαζυγίων είναι στο 47-48% νομίζω για την περσινή χρονιά. Σου λέει ότι εγώ θα είμαι στην άλλη πλευρά. Άμα ξεκινήσουμε απεσιότητα.
1: Γιατί το ποσοστό των διαζυγίων σιγά σιγά έχει ανεβαίνει. Στην αρχή θα ήταν μηδενικό.
0: Ναι, αλλά λες ότι μπορεί του χρόνου να είναι πτωτικό και εγώ να μην είμαι μέσα.
1: Α, θα είναι και πτωτικό κιόλα. Είσαι τόσο αισιόδοξο.
0: Τελική παντρεύει και για νομικού λόγου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, παθαίνεις κάτι, να μπορεί άλλος να μπει στην εταιρική.
1: Ωραία, εντάξει, πολύ ωραίο. Εντάξει, έτσι. Τώρα μάλιστα.
0: Να μπορείς να κληρονομήσεις, ας πούμε, νόμιμα, να μην τρέχεις στα δικαστήρια μετά να διεκδικείς.
1: Σωστό. Νομίζω και με το σύμφωνο γίνονται πια αυτά.
0: Και με το σύμφωνο, ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει, ρε παιδί μου, η τάση του ανθρώπου, εγώ,
0: κοινωνιολογικά.
1: Κάνε βρε παιδί μου το πάρτι σου χωρίς να παντρευτείς και να μπεις για όλα αυτά τα έξοδα.
0: Πώς θα πάρω
1: δύο φορές. Θέλω να πω ότι υπάρχει η τάση του ανθρώπου καταρχάς να πιστεύει ότι το κακό σενάριο δεν θα συμβεί ποτέ σε αυτόν.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, έτσι, μια ρομαντική ότι κάτι θα διαρκέσει για πάντα. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί θεωρώ ότι οι ρίζες είναι πολύ πιο βαθιά υπαρξιακές. Καταλαβαίνεις ότι με το ότι παντρεύομαι και ότι κάτι θα κρατήσει για πάντα, στην ουσία ξορκίζεις το φόβο του θανάτου που όλα τελειώνουν κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Γι' αυτό το συζητάω για κανένα λόγο. Όπως επίσης και με το γεγονός σου λέω ότι πάντοτε δεν σκεφτόμαστε το κακό σενάριο θα συμβεί σε εμάς. Αυτό θα ήταν υπέροχο αν μετά όταν χωρίζαν τα ζευγάρια, χωρίζαν πολιτισμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν το υπέροχο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα μπαίνα σε μια τέτοια σκέψη αν μετά, έτσι όπως αγαπημένοι τα φτιάχνουν, δηλαδή κάναν μετά και ένα πάρτι διαζυγίου και λέγανε τι ωραία που είμαστε φίλοι. Αλλά επειδή μετά βλέπει τα σύστριγκλα, εκεί έχω μια μικρή ένσταση.
1: Αν και τα πάρτι διαζυγίου που ανέφερε, θυμάσαι το λέγαμε και στην εκπομπή πριν από, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει γίνει μεγάλο τρέντ.
0: Και δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πράγμα από το να βλέπεις δύο ανθρώπους να χωρίζουν ενώ έχουν παιδιά κιόλας και να βλέπεις ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Και συνεχίζουν μετά τις κοινωνικές εκδηλώσεις κτλ. Και το παιδί μπορεί να έχει μάθει τη συνθήκη ότι είναι δύο γονείς οι οποίοι ζουν χωριστά, αλλά είναι μαζί και το παιδί. Σήκωσε δαχτυλάκι.
1: Έχω κι άλλη είδηση για γάμο λίγο αργότερα.
0: Α, έχεις κι άλλη. Μάλιστα.
1: Ναι. Μου έρχονται τα email συνέχεια από το gamoskevaptisi.gr.
0: Όντως.
1: Όχι, ρε άνθρωπε, όντως είναι δυνατόν.
0: Μπορεί και να είσαι γραμμένος, δεν ξέρω.
1: Είναι δυνατόν. Τιτζιάνο Φέρο, περντώνω για τη συνέχεια.

0: The Weekend στο Easy Breakfast. Συνεχίζω μετά των γάμων με μια γυναίκα η οποία οργανώνει γάμο σε προορισμό μακρινό, εξωτικό στην Ασία. Όπως έκανα και εγώ στη Ρόδο, ας πούμε. Μακριά δηλαδή, θέλω να πω από τη βάση, έτσι. Ναι. Σε ένα τσάτ που έχει παλιούς συμφοιτητές.
1: Καλά, μακριά από τη βάση εσύ το κάνεις. Απλά το κάνεις στη βάση της γυναίκας σου.
0: Ναι, εντάξει. Μακριά από τη βάση τη δική μας. Εδώ,
1: μάλιστα.
0: Καλεί σε ένα. Μιλάει σε ένα τσάτ με παλιούς συμφοιτητές και τους καλεί όλους στο γάμο.
1: Ναι.
0: Θεωρώντας ότι μπορεί και να μην πάνε. Μία εξ αυτών κλείνει αεροπορικά εισιτήρια. Ένα χιλιάρικο τα εισιτήρια.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και μετά από λίγο ενημερώνει η νύφη, η μέλουσα νύφη στο chat αυτών των συμφοιτητών ότι λόγω έλλειψης καταλυμάτων αποσύρει την πρόσκληση.
1: Τι?
0: Δεν τους καλεί. Δεν τους καλεί.
1: Και έχει πληρώσει άλλη το ένα χιλιάρικο.
0: Έχει πληρώσει ένα χιλιάρικο η άλλη. Στέλνει μήνυμα προσωπικό αυτό ότι κοίταξε να δεις. Εγώ έχω κλείσει ένα χιλιάρικο. Θα προσπαθήσω να βρω κάτι. Γιατί έχω
1: θα μείνω στην παραλία της τελική.
0: Θα δω αν τα ακυρώσω, αν μπορέσω. Αν δεν μπορέσω όμως, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθω. Της απαντάει αυτή. Ότι θα δω πως κάνω κάτι για σένα, αλλά μην το πει στους υπόλοιπους στην υπόλοιπη παρέα. Αυτή όμως δεν αισθάνεται καλά. Σου λέει: εγώ δεν μπορώ τώρα να λέω.
1: Α, τα ήθελε και αυτή.
0: Δεν μπορώ να λέω τώρα να πω στους υπόλοιπους να το παίζω ότι δεν πήγα και εγώ να έχω έρθει. Και το ανέβασε στο Reddit, όπου πολύ βεβαίως είπαν διάφορες εκδοχές. Ότι για παράδειγμα ήθελε η νύφη να ψαλιδίσει την λίστα καλεσμένων και βρήκε αυτή τη χαζή δικαιολογία. Ή ότι θα μπορούσε, ότι είναι χαζομάρα, διότι υπάρχουν καταλήματα κάπου να μείνουν λίγο πιο μακριά, ρε παιδί μου, αλλά εφόσον έχουν κλείσει και κάποιοι εισιτήρια.
1: Άρα μάλλον ήθελε να ψαλιδίσει την.
0: Και πολλοί βεβαίως προέτρεψαν τη συγκεκριμένη η οποία ανέβασε την εμπειρία του ότι κοίταξε να δει, αφού έκλεισε τα εισιτήρια, πήγαινε να κάνει διακοπές και με πατήσει και στο γάμο. Έτσι.
1: Καλά, από τη στιγμή που το υπόλοιπο τσάτ δεν είχε κλείσει, ρε παιδάκι μου, αεροπορικά εισιτήρια, δεν θα γινόταν και τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή πραγματικά η γυναίκα έκλεισε ένα χιλιάρικο. Τώρα και αυτή.
0: Δεν ήθελε, σου λέει, δεν θέλω να πάω και να το παίζω στους άλλους ότι δεν πήγα ενώ πήγα.
1: Όχι, θα μπορούσε να τη στείλει δημοσίως και να δει, εγώ θα ψάξω και θα βρω κάτι άλλο γιατί έχω δώσει ένα χιλιάρικο. Και μετά βλέποντα. Η αλήθεια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει την καλύτερη δουλίτσα. Διότι οι υπόλοιποι θα βλέπανε.
0: Εννοείται.
1: Θα διαβάζανε. Α, ναι, μαν, ναι. Η άλλη τώρα έχει κλείσει ένα χιλιάρικο αεροπορικά και θα πάει με βάρκα την ελπίδα να βρει ένα κατάλημα.
0: Ναι,
1: και θα πήγαινε για κανένα άλλο.
0: Δεν γινόταν και τίποτα.
1: Στην τελική θα μπορούσε επίσης, αφού δεν ήθελε να ψαλιδίσει τους καλεσμένους, θα μπορούσε να φτιάξει ένα μπουφέ ωραίο σαν το δικό σας εκεί πέρα, που δεν είχε μέσα κάτι που δεν μπορούσαν να φανεί άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας. Πολύ πιο φτηνά θα ερχότανε από το να είχατε και ψάρι. Θέλω να πω, υπάρχουν και τρόποι. Βάλτε του, παιδί μου, μπέργκε.
0: Σου αξίζει να κάνω, ρε φίλε, όχι τρίτο γάμο, να κάνω μια ανανέωση όρκων, να κανονίσω να έρθει και να σου έχω ακριβώς τον ίδιο μπουφέ, γιατί μου έχει σπάσει τα παίδια με αυτό το μπουφέ.
1: Δεν πρόκειται να έρθω σαν ανανέωση.
0: Είπαν επίσης πολύ βεβαίως.
1: Πάλι εκτός από τη βάση.
0: Είπαν πολύ ότι ούτως ή άλλως ότι ήλπιζε ενδεχομένως ότι δεν θα πάει κανείς. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάνεις ένα γάμο μακριά. Υποθέτεις ότι αρκετοί δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Τώρα σε μένα, ας πούμε, σε εμάς. Ήρθατε όλοι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
1: Περισσότεροι... Εγώ ήρθα λόγω δουλειάς.
0: Ναι, εντάξει, πήγαμε να κάνουμε εκπομπές από εκεί.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Έκανα,
1: δεν ξέρω αν θα έρχω πήγαινα.
0: Απόρρισα που ήρθες, κάναμε τις εκπομπές και δεν είπες, παιδιά, εγώ θα φύγω την Παρασκευή. Δεν θα έρθω στο γάμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί θέλω να γυρίσω από την Κόλφο στην Αθήνα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έμεινες και στο γάμο.
1: Θα κανονίσουμε το παιδί, όλα καλά.
0: Θέλω να πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έμεινες. Αλλά όταν έρθει γάμο μακριά. Σε
1: ανανέωση όρκων, να πάω να κατέβω τέτοιο.
0: Όχι.
1: Όχι, με τίποτα. Κοίτα να δει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς το έκανε πολύ μακριά. Τέλος πάντων, θα μπορούσε πολύ απλά να μην έλεγε και στους ανθρώπους και τίποτα και θα έλεγε ότι μπορούμε να τον κάναμε σε πολύ κλειστό περικύκλο και τον κάναμε και στο διόλυτο κέρατο.
0: Όπως είπε η Μαρία Σάκαρη, το διάβασε. Θα κάνουμε ένα. Εντάξει, θα μου πει άλλα μεγέθη. Η Μαρία Σάκαρη με τον γιο του Πρωθυπουργού. Ναι. Θα κάνουμε ένα κλειστό γάμο 500-600 άτομα.
1: Καταρχάς, είναι πολύ άσχημο το γιο του Πρωθυπουργού. Με τον Κωνσταντίνο το λένε και αυτόν.
0: Ούτε ξέρω πώς το λένε.
1: Με τον Μητσοτάκη. Με τον Τζούνιο Μητσοτάκη. Δεν λέω και το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου.
0: Κλειστό γάμο 500-600 άτομα.
1: Ρεσί, από τη μία πλευρά όμως, αναλογικά είναι αυτό ακριβώς.
0: Είναι για μένα 100.
1: Ναι.
0: 500-600
1: άτομα λίγα είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και η Μαρία Σάκαρη έχει μια τεράστια καριέρα στο τένις και έχει άπειρο κόσμο.
0: Και οι γονείς της και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά
1: τώρα... Άμα μπλέξει τη φάση, η θεία Μαρίτσα. Μας είχε καλέσει το γάμο της Κώστας.
0: Αν καλέσει μία θεία. Τελείως. Αν καλέσεις μία θεία, πρέπει να καλέσεις όλες τις.
1: Ο άλλος είναι από την Κρήτη τώρα. Ναι, πλάκα. Κάνεις όλο το χωριό πρέπει αυτό. Να
0: κάνεις. Ή λες γονείς, παπάς και κουμπάρι και πέντε κολλητοί, ή αν μπει συγγενείς. Πρέπει να μπει όλο το σώμα.
1: Αν πει γονεί, παπά. Πώ το είπε.
0: Γονεί, παπά, κουμπάρι και πέντε φίλοι κολλητοί.
1: Εκεί την έχει πατήσει. Καλύτερα να πει παπάς, γαμπρός, ημφή και κυρία με τα καντιλάκια. Αυτή, εκεί
0: είναι. Χρειάζομαι και κάποιον.
1: Την κυρία με τα καντιλάκια.
0: Την κυρία με τα καντιλάκια.
1: Δεν θα τσακωθεί κιόλα ποτέ. Δεν θα τη δει και ξανά ποτέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρό break. Επιστρέφουμε. Θυμίζουμε, αν μια και λέγαμε για ταξίδια, ταλαιπωρήστε από την αυτεία, υπάρχει το Travel Fix ODF. Το οποίο είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού για άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Πολύ σημαντικό. Travel Fix ODF. Το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από την Unipharma.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 9 παρα 25 πρωινό Τρίτης.
2: Και αν θες να ξέρεις το μυστικό για ξέγνιαση το καλοκαίρι, δεν είναι να βρεις την καλύτερη παραλία, ούτε να φύγεις πιο νωρίς. Είναι να είσαι σωστά εξοπλισμένος, να έχεις πάρει το μπρέλε σου, τις τέντες σου, τις ξαπλώσες, τα ψυγεία, τις πετσέτες, τα σαπ, τις μάσκες, βατακοπέδιλα, φουσκωτά, για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος και έτοιμο πόλεμος για οποιαδήποτε συνθήκη. Και πού πας για να τα βρεις όλα αυτά? Στα Max Stores και online στα maxstores.gr, που έχουν και μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα, τα απολαμβάνεις εσύ. Οπότε μη σκας, καλοκαίρι στα Max.
1: Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό, έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό. Δυστυχώς, η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείος στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Αμαλίας αλλά και η Συγκρού χαμηλότερα. Από το ύψος του Αγίου Σώστη και λίγο νωρίτερα και στο Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Ο Καρέας από την Ηλίπολη προς Βύρωνα είναι αρκετά επιβαρημένος. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος κατά διαστήματα, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και από Μοσχάτο και Νέο Φάληρο, η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση Νότ. Η οποία λέει σήμερα ότι ένας στους τέσσερις γονείς θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί, θα ήθελε να συνεχίσουν να έτσι επισκέπτονται αυτό το σημείο, αυτό το μέρος που δεν είναι και πάντα σταθερό πολλές φορές, θα πω εγώ για να βοηθήσω και λίγο, αν και έχετε βρει 3-4 σωστή απάντηση που δεν είναι... Α, μπράβο, ναι, μπράβο Ξένια, μπράβο Ελένη, τα δύο τελευταία μηνύματα που βλέπω είναι σωστά και τα δύο. Δεν είναι το κατηχητικό που έχετε στείλει πάρα πολύ, δεν είναι οι πρόσκοποι. Δεν είναι το χωριό, δεν είναι οι αλάνες, δεν είναι... Τι άλλο έχετε στείλει εδώ, η δισκοτέκ, η... τα καταστήματα, τα παιχνιδάδικα.
2: Μαλιμπού ανανά, μαλιμπού ανανά.
1: Αυτή γίνει η ομπρελίτσα, δεν τα φοβάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, και το μπρελάκι. Που στην πραγματικότητα μπορεί να το παίρνει και για το μπρελάκι, γιατί φαίνονταν ότι είσαι ένα πολύ κούλα μα είχε το μπρελάκι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι μικρή πάντω κάποια στιγμή μαζεύαμε και. Είχαμε ομπρελάκια, ναι, γιατί και καλά ήταν απόδειξη ότι πήγα εκεί πια ποτάρα.
2: Ναι.
1: Το καράτε που έχετε στείλει εδώ, διακοπέ στο χωριό, ωραία, πολλά μηνύματα, τα πανηγύρια. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας και βεβαίως η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story όπως κάθε μέρα. Έρχεται Pay Your Bills σε λίγο.

0: Η Ray και το Where is my husband στο Easy Breakfast.
1: Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και πόσο διαφορετικό και από τα υπόλοιπα κυκλοφορούν.
0: Έχει ένα vibe ωραίο, ένα.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο vibe και ψούλο, θυμίζει άλλη εποχή. Και πώς μερικές φορές το να είσαι ξεχωριστός, γιατί ενδεχομένως όταν το σκέφτηκε αυτός που το γράφει το κομμάτι, τι είναι αυτά τώρα, δεν παίζουν τέτοια. Πόσο έκανε τη διαφορά.
0: Μπορεί και να μην το σκέφτηκε βέβαιος.
1: Μπορεί
0: και να είπε τι κομματάρα έγραψα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί. Anyway.
1: Μπορεί. Γιατί ρε παιδί μου, είμαστε σε μια εποχή που όλα λιγάκι θέλουμε να είναι όλα ίδια. Ίδιο στήλο μορφιάς, ίδια μουσική, ίδιο ντύσιμο, καταλαβαίνεις, ίδια αισθητική. Και η διαφοροποίηση πάντοτε ξενίζει και λίγο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ στο μυαλό μου όμως δεν έχω. Έχω ρε παιδί μου έναν συνθέτη ο οποίος δεν πήγε να γράψει κάτι με βάση το τι είναι. Έγραψε αυτό που του βγήκε. Αυτό λέει, αυτό.
1: Ρε, αυτό θα είπε ότι τι κομματάρα είναι αυτή. Λέω πόσο εύκολο θα πέρασε τις δισκογραφικές και όταν το πρωτοακούσανε, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η μαζικότητα, πολλές φορές δεν ξεχωρίζει και τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, από την άλλη, ευτυχώς υπάρχει και η δυνατότητα πλέον να μπορείς να κυκλοφορήσεις τη μουσική σου μόνος σου και αν σε βοηθήσει και λίγο η τύχη, χωρίς δηλαδή παράγοντες, εταιρείες
1: κτλ.
0: Να τα καταφέρεις και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πάμε για Pay Your Bills νούμερο 1.
1: Yes.
0: Να πληρώσουμε τον πρώτο λογαριασμό όπως εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο season. Ναι, 7-2 και εμείς κληρώνουμε 2 από εσάς κάθε μέρα. Και εφόσον βεβαίως κληρωθείτε και με επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 10 λεπτού, παίρνετε τα χρήματά σας και ελπίζουμε να το κάνει η Μαρία.
1: Η Μαρία Β, που το κινητό της τελειώνει σε 102 και έχει επισυνάψει λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 61 και 80. Λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 61 και 80 για τη Μαρία Β, που το κινητό της τελειώνει σε 102. Μαράκι μου. Αχ, Μαρία, Μαρία.
0: 2-10-68-42-2-20. 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή μέχρι τις 8:57. Από τώρα με το δικό μας το ρολόι, Μαρία Β με κινητό που τελειώνει σε 1-0-2 σε περιμένουν 61 ευρώ και 80 λεπτά. 2-10-68-42-2-20.

0: Impossible, ο James Arthur στο Easy Breakfast και η Μαρία Βίτα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 61 ευρώ και 80 λεπτά για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από το Pay Your Bills. Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αχ, Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαράκι.
0: Γέλα, έτσι.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Μαρία. Τι γίνεται, Μαράκι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ και μπορώ να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
2: Άρα τα 61 και 80.
1: Είναι παρατική ακροάτρια.
2: Μπράβο. Άρα τα 61 και 80 καταλαβαίνεις τώρα που θα πάει, που θα πάνε.
1: Βέβαια.
2: Σε ένα γούστο που θα κάνετε μαζί οι φιλούλες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Τα ετοιμάζεσαι για διακοπές?
1: Ναι.
0: Και ναι και όχι, είναι αργά,
1: Και ναι και όχι, είναι λιγάκι δύσκολη κατάσταση, αλλά θα δούμε.
2: Ωραία, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό που είναι βασικό είναι να ξεκουραστούμε, έχω την εντύπωση, και να κάνουμε ένα detox από δουλειές και από υποχρεώσεις.
1: Ναι, αυτό θα το εντυπωσιακό, θα δείξει.
2: Ωραία, κοριτσάκι μου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και να είσαι πάντα καλότυχη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια σας.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Soundis.gr, κάθετο Easy972, όλες οι πληροφορίες, όλες οι λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα και για τον δικό σας λογαριασμό. Δύο νικητές κάθε μέρα, 6.30 με 10. Pay your bills και Easy Breakfast.

0: Ο Eagle Eye Cherry και το Save Tonight για να ολοκληρώσουμε και αυτήν την ώρα πρωινό Τρίτης σε 9 παρα 5 30 Ιουνίου φυσικά στο Easy και στο Easy Breakfast. Άσχετο να πούμε και ένα μπράβο στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος χθες ξεκίνησε την πορεία του στο Wimbledon και έπαιξε και πολύ καλό τένις.
1: Και πέρασε στο δεύτερο κύκλο.
0: Και πέρασε στο δεύτερο γύρο.
1: Που θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ, τον Τζόκοβιτς. Και αυτός όμως, επειδή μου το σκυλί μαύρο του πολέμου. Όλο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον βλέπουμε. Πάει και κάνει και ένα Wimbledon. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει.
0: Καλά, και εσύ το παρουσιάζεις, λες και πίνει ποτάρες.
1: Ναι, αυτό κάνει.
0: Στα beach bar και πάει. Εντάξει, ρε.
1: Εγώ νομίζω ότι εδώ ζει ζωάρα. Βέβαια, δεν τον παρακολουθήσαμε και όταν ζούσε στη χώρα του. Αλλά ειλικρινά έχω την εντύπωση ότι εδώ κάνει ζωάρα. Αλλά ταυτόχρονα κρατιέται και σε φόρμα. Πήγε εκεί πέρα με διάφορους στοιχείους, με κάτι περάκι.
0: Ξαναλέω, το παρουσιάζεις, λες και δεν πατάει να προπονηθεί.
1: Από τότε που χωρίσαμε, καταλαβαίνεις, έχω λίγο εμπάθεια για το θέμα.
0: Α, είναι όλο ο κόσμο του φαντάζεσαι. Εντάξει, άμα είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά μαζί με. Εντάξει, άμα είναι έτσι. Και μπράβο, Στέφανο. Η Σάκα νομίζω σήμερα παίζει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος από την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο, να σας θυμίσουμε για το Let's Meet on Board. Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 το ώρα το απόγευμα. Την επόμενη εβδομάδα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή καλή της ώρα Ριβιέρα. Μπορεί να δούμε και τον Τζόκοβιτς. Α, θα είναι στην Αγγλία τώρα, ναι, την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ. Γιατί μπορεί με το σκάφος να βλέπεις και το να. Χαού! Να κάνει Τζόκοβιτς από την παραλία. Αλλά θα είναι στην Αγγλία δυστυχώς. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr, δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχόπουλου. Σήμερα αποφασίζει η εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη για τα νέα αιτήματα που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη στις κατηγορίες στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις που αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την άρση του επιστολικού απορρίτου και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Οργανισμών του Σιδηροδρόμου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε νωρίς το πρωί τον Κότρονα Λακωνίας. Ο Σοκράτης Φάμελος κάνει ξεκάθαρο πως η λευκή επιταγή που υπήρχε στον Αλεξέ Τσίπρα έχει αποσυρθεί και έχουν πάρει πολύ σοβαρά το κόκκινο φως που άναψε ο πρώην Πρωθυπουργός σε πιθανή συμπόρευση. Θεωρούν πως η στάση του είναι λανθασμένη. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 17χρονος δράστης και δύο συγκατηγορούμενοι του για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σήμερα χορηγείται η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα και με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να σταματήσουν την ανταλλαγή πληγμάτων που διεξάγονταν παρά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσά τους, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και θα γίνει αύριο στην Ντόχα.
7: Sports.
8: Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των 16 αποκλείοντας Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στη διαδικασία των πέναλτι. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται άκτη ελεφαντοστού Νορβηγία.
7: Easy weather.
8: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Κυριακά στον Easy 97,2.
1: Με αρκετή κίνηση στην Αθήνα είναι το πικ τώρα, 4 λεπτά μετά τις 9. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και χαμηλά στην λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το κέντρο της Αθήνας. Η Συγκρού στην άνοδο χαμηλά λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και το κέντρο. Η Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ πρώην Χίλτον και πλατεία Συντάγματος. Η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνα προς την πλατεία Ομονίας, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Παραλιακά κινούμενη οδηγή στην Ποσειδόνος, κυρίως από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Καλυθέα και από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικρά Ασία προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα, χωρίς να είναι τα μόνα, αλλά είναι τα βασικά.
2: Οι εκπτώσεις τελικά 13 του μήνα.
1: 19, δεν μας είπες χθες.
2: Ναι, 19 το είχα διαβάσει χθες. Αλλά τώρα σήμερα το είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου. 13-19, θα σου πάω κοντοζυγώνουν.
1: Όπως είπε η Άντζελα Πασχοπούλου, σήμερα είναι και το επίδομα που μπαίνει για τα παιδιά.
2: Τι έγινε, Στάθη, το πήρε?
1: Σήμερα είπε, θα μπει. Σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι θα το πάρεις? Δεν θα το πάρεις. Στο έχω εξηγήσει. Δεν θα το πάρεις.
1: Εντάξει, μπορεί και να μην το πάρω. Το πάρω, δεν το πάρω, σένα δεν σε αφορά. Δεν θα το φάω μαζί σου. Είναι των παιδιών.
2: Ναι.
1: Δεν είναι των παιδιών, τώρα με συγχωρεί.
2: Άρα θα μπορούσε να
1: έχουν πάρει μία, πήρε 2.400 με το που γεννήθηκε με τις αυξήσεις. Η άλλη είχε πάρει 2.000. Κάτσε ρε φίλε.
2: Και
1: δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά παραπάνω από εμά.
2: Και δεν προσφέρουν και τίποτα μέσα στη διάρκεια.
1: Θα του μείνει και ένα σπίτι μετά όταν πεθάνω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάτσε. 300 ευρώ, 150 ευρώ.
2: Κάτσε να δούμε, θα πεθάνει. Περίμενε, μπορεί να είσαι Χάιλάντερ. Δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε δει. Μπορεί να είσαι εξωγήινο.
1: Όλα για τα παιδιά.
2: Όλα για τα παιδιά, τι είναι αυτά.
1: Τι να γίνει, είπαμε μέχρι ένα σημείο. Moonlight Sharrow για τη συνέχεια και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα.

0: Fast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και θα πάμε μία βόλτα στο Μεξικό που πέραν του Μουντιάλ έχουν και τον Μεξικανό Batman, τον μασκοφόρο εκδικητή.
1: Βέβαια.
0: Στην περιοχή, λέει, στην πόλη Λάγος Ντε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο, σε μία περιοχή με μεγάλη εγκληματικότητα, υπάρχει ένας μασκοφόρος εκδικητής ο οποίος κυκλοφορεί, πιάνει κλέφτες μηχανών, έτσι, τους δένει με ταινίες γύρω-γύρω από τους στήλους. Του φωτισμού του στήλου.
1: Ναι, μεγάλε ταινίε. Μην φανταστείτε. Του κάνει από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, δηλαδή, πώς είναι το χαλί που το κάνει εσύ, που το φτάσει μέσα.
0: Δεν μπορεί να κουνηθεί.
1: Βάζει
0: δίπλα την κλεμμένη μηχανή.
1: Ναι.
0: Έτσι απ' έξω δηλαδή, στο δρόμο. Και στο στόμα γράφει την λέξη που σημαίνει στη γλώσσα του κλέφτη. Και μερικέ φορέ λέει του κάνει και μουστάκια γατήσια ή διάφορα άλλα έτσι, καλλιτεχνήματα πάνω στο πρόσωπό του. Τώρα ψάχνει η αστυνομία να βρει το μασκοφόρο εκδικητή. Όχι για να του πει μπράβο, για να τον συλλάβει, διότι αυτοί παρόλο που έχουν κλέψει, λέει, τις μηχανές, όχι έτσι έχουν κλέψει, έχουν πέσει ταυτόχρονα θύματα επίθεσης. Και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι μια αντιλογία στην περιοχή, διότι εντάξει, από τη μία σου λέει δεν πάει το νόμο στα χέρια σου, αλλά από την άλλη, κλέφτες είναι οι άνθρωποι, δεν τους πιάνει η αστυνομία, τους πιάνει ο τοπικός Batman.
1: Μα είναι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει νομίζω και στο δικό μας το δίκαιο. Ότι θα μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Αν όμως εσύ του επιτεθείς και τον σπάει στο ξύλο.
0: Νόμιμη άμυνα.
1: Ναι, αλλά θα πας όμως κι εσύ.
0: Θα
1: σε συλλάβουν κι εσένα. Άλλο που θα βγει μετά, ότι θα θωθείς.
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι να θωθείς.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό τώρα. Α, σου λέει ότι εγώ ως μασκοφόρος.
1: Καλά, δεν
0: μπορεί
1: να τον πιάσουν τον Batman τώρα.
0: Καλά, πρώτον αυτό. Δεύτερον, σου λέει ότι ως εκδικητής μασκοφόρος, ως Batman, σπίτι μου είναι η περιοχή. Έτσι. Δεν είναι όλοι, εφόσον είμαι αυτός που προσέχω την περιοχή, αυτό είναι το σπίτι μου.
1: Παιδί μου, αυτός είναι άλλη φάση. Αυτός είναι, δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω ότι και στο δρόμο πάει κάποιος να σε κλέψει. Εάν εκεί εσύ κάνεις αυτό, αν είμαι και τόσο απλή στο ξύλο.
0: Ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί να σου κάνει και αυτός μήνυση. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τον Batman δεν τον πιάνει.
0: Δεν τον πιάνει τον Batman.
1: Κάτσε τώρα, δεν ξέρει ο Batman που πας.
0: Μα πραγματικά δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν θα έχει αυτός μια αντίστοιχη μηχανή η οποία θα τυχεί όλα, μπορεί να τσεκάρει πότε είναι αστυνομική. Έλα τώρα.
0: Έχετε δει ταινίες τώρα, δηλαδή τόσες κυκλοφορούν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίος πάντως ο τύπος. Και δεν κάνει και τίποτα. Τον πιάνει τον έλεγχο και τον δένει. Σιγά δηλαδή. Σιγά και το
0: είναι κάνει. Και ένας από τις φωτογραφίες που βλέπω. Γιατί οι περισσότεροι, ξέρεις, είναι μουτρωμένοι, στεναχωρημένοι, περιμένουν την αστυνομία. Είναι και με φημωμένοι και γράφει πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί με μονοτική ταινία του κλείνει το στόμα και γράφει κλέφτης. Είναι και που χαμογελάει.
1: Στην λέει,
0: τι ωραίο δρόμενο.
1: Να σου πω κάτι, δεν έπαθα και τίποτα στην τελική. Θα μπω μέσα. Με το οποίο πιθανόν θα μπω, θα βγω.
0: Λοιπόν, πάμε για Eagle Eye Cherry, λέω. Beverly Night, Piece of My Heart και σε λίγο έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. We'll be right back.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και ταυτόχρονα που έπαιζε το τραγούδι, βλέπα τις εικόνες από το χθεσινό φεγγάρι. Αυτή την Πασέλινο της Φράουλας που κορυφώθηκε 3 παρά τα ξημερώματα της Τρίτης σήμερα δηλαδή στην Αθήνα. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι.
1: Είσαι και ρομαντικιά.
0: Δεν είμαι καθόλου ρομαντικιά. Επειδή γυρνώντας σπίτι, που έπαιζα τένις χθες και γυρνώντας εκεί στο λόφο της Καστέλας, ήταν πραγματικά φανταστικό το φεγγάρι χθες. Θα το πω κι εγώ δηλαδή που. Εντάξει, τώρα το φεγγάρι είναι φεγγάρι.
1: Και τι έκανες γι' αυτό.
0: Πάρκαρα και πήγα σπίτι, έκανα μπάνιο και κοιμήθηκα.
1: Και τι.
0: Προσπάθησα χθες να κάνω κάτι.
1: Να σου πω κάτι, ήσουν ένα ρομαντικό όμως. Έκανες μπάνιο. Θα μπορούσε με την υδροτήλα να γυρίσει και να πέσει κατευθείαν. Σκέφτηκες και τον άλλο. Είναι μια ρομαντική κίνηση.
0: Και σένα. Γιατί αν έπεφτα κατευθείαν θα έρχομαι και εδώ έτσι.
1: Δεν έχουμε πότε απόσταση. Εμείς μην
0: ανησυχείς. Απόσταση, ξεαπόσταση τώρα. Χώρος είναι κλειστός. Εντάξει, ναι, θέλω να πω υπάρχει κλιματισμός, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
0: Λίγο νωρίτερα δώσαμε στη Μαρία 61 ευρώ και 80 λεπτά για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας της από το Pay Your Bills και είναι η ώρα για τον δεύτερο νικητή για σήμερα που ελπίζουμε να μας ακούει και σε λίγο να είναι μαζί μας τηλεφωνικά στον αέρα για να πάρει τα χρήματά του.
1: Μιλάμε βέβαια για τον Χρήστο Νι. Το επίθετο του ξεκινάει από το γράμμα Νι. Το κινητό του τελειώνει σε 9-1-7, Χρήστο μου. Φαντάζομαι το αναγνωρίζεις. Και είσαι ψηνάψει ασφάλεια αυτοκινήτου. Πολύ ωραία σκέψη. 108,94. 108 ευρώ 94 λεπτά η ασφάλεια αυτοκινήτου του Χρήστου Νι με κινητό που τελειώνει σε 9-1-7.
0: Χρήστο μου, έχεις 10 λεπτά μέχρι τις 9:34 από τώρα δηλαδή. 10 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 210-6842-220 και να πάρεις αυτά τα χρήματα που ζήτησες για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. 210-6842-220.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Μερί Κάστλεϊ, Together Forever, πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast. Στην παρέα μας και το Insurance Market. Εκεί όπου βεβαίως κάνουμε την ασφάλιση απλή. Κάνετε την ασφάλιση απλή. Ταυτόχρονα έχετε ένα πράγμα λιγότερο να σας δυσκολεύει και κάνετε και κάτι παραπάνω. Διότι μπαίνοντας στο Insurance Market, εκτός από το ότι βρίσκετε εύκολα την ασφάλεια που σας ταιριάζει, μπαίνετε αυτόματα σε μια κλήρωση για 15.000 ευρώ. Για διακοπές, για λογαριασμούς, για ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά και έχετε ακόμη λιγότερα να σας αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια, όσα και τα χιλιάδες ευρώ που διεκδικείτε, κάνουν την ασφάλιση απλή. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου, βεβαίως, σημαντικό να το πούμε, για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό. Μιλώντας για διαγωνισμό, έχουμε και ένα διαγωνισμό επιστρέφοντας στο τελευταίο ημίωρο, σε πολύ λίγο στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Όλοι θέλουμε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
22: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία έχουν αναδείξει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν, τώρα πλέον γνωστές επιχειρήσεις όπως είναι το Σινόμπο, το Πολύ Κούλ και πολλές άλλες. Διεκδικείται χρηματικό έπαθλο, θα μοιραστούν τρεις νικητές από 100.000 ευρώ ο καθένας, συνολικά 300.000 ευρώ. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την επιχείρησή σας, να έχει κάποιο τζίρο, να έχει κάποιους εργαζόμενους. Θα βρείτε τα πάντα στο stelliosfoundation.gr, όλες οι πληροφορίες. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 6 Ιουλίου. Πλησιάζει, δηλώνεται συμμετοχή και διεκδικείται λοιπόν τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Ξαναλέμε, τρεις νικητές θα πάρουν από 100.000 ευρώ έκαστος. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα παραμένει αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί κυρίως και μετά προς την Λεωφόρο Σχιστού και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας κυρίως στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο μικρο καθυστερήσεις κατά διαστήματα από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι επιβαρημένη από την περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείου, η Μεσογείου στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους. Το κομμάτι, με συγχωρείτε, Αρδιτού, μάλλον Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη παραμένει επιβαρημένη. Και το παραλιακό μέτωπο στο κομμάτι από το Μοσχάτο προς τον Νέο Φάληρο και από τον Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Αυτά για την κίνηση. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία.
23: Και επιστρέφουμε με ταξίδι. Με ταξίδι επιστρέφουμε. Όχι επί ξηράς. Όχι. Μέσω θαλάσσης. Και τι ταξίδι, διαγωνισμός, έρχεται.
0: Σερ, μέχρι τότε πήγα να μιλήσω, το θαψα, μάλλον σκέφτηκα. Βασικά δεν πρόλαβα να μην βγάλω αυτό που σκέφτηκα από το στόμα μου.
23: Μάλιστα, ωραία.
0: Ενώ ότι...
23: Καλά είναι.
0: Κατάλαβες τι.
23: Ναι, ό,τι είναι τώρα, πάμε.
0: Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Believe, λοιπόν, η Σερ, τέντη σύμμιση αμέσως μετά, lose control.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, 43 λεπτά μετά τις 9 στον Easy 97,2 στο Easy Breakfast που όπως λέγαμε και νωρίτερα έργη Μαρία σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια διότι ετοιμάζεσαι για Κρήτη από την Anek Lines το ταξίδι με άνεση φιλοξενία συν δύο νέους προορισμούς πέρα από την Κρήτη, τη Μήλο και τη Σέριφο. Καθημερινά δρομολόγια νέα με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πολύ εύκολα κλείνεις εισιτήριο στο anek.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα και βεβαίως στο νέο, πολύ εύκολα, See More App. Όπως λέμε θάλασσα, See More, περισσότερο, App, το κατεβάζεις τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Και βεβαίως έχουμε δωρεάν εισιτήρια.
1: Από Πειραιά.
0: Από Πειραιά για Κρήτη, με επιστροφή, για δύο άτομα. Προσέξτε. Σε δίκλινη καμπίνα.
1: Προσέξτε.
0: Αυτοκίνητο.
1: Αμέ. Όλα το πακέτο δηλαδή.
0: Να δούμε και μπάτλερ να σας δίνουμε τους χυμούς.
1: Ναι, πραγματικά. Anek στο Viber του σταθμού. 6981-972-972. Anek στο Viber του σταθμού. 6981-972-972. Γιατί είπαμε. Έχουμε από Πειραιά για Κρήτη δύο άνθρωποι μετεπιστροφής, με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλετε?
0: Για το αυτοκίνητο θα σου πει κάποιο. Δεν έχω αυτοκίνητο. Μπορεί να σου πει κάποιο το αυτοκίνητο.
1: Θα δεις. Σιγά. Αυτό ήταν.
0: Ανέξ το Viber 6981-972-972. Νικητή νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

0: Η Cindy Lauper, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast σήμερα. Girls just wanna have fun.
1: Και αν θέλετε, girls, να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες, αλλά ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, για σας υπάρχει το Luxury Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ από την Intermed. Ιδανικό αντιλιακό. Υψηλή προστασία, πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλε φως, όπως λέει και το όνομά του, γιατί είναι 50+. Μοναδική σύνθεση σημαίνει για που προσφέρει ενυδάτωση σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed, που ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση not, στην οποία είχαμε σωστές απαντήσεις, έλεγε σήμερα ότι ένας στους 4 γονείς θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί, που πήγαινε και αυτός δηλαδή.
1: Ναι, αυτή. Ναι.
0: Σωστή απάντηση ήταν σε εκθέσεις και παζάρια βιβλίου ή δανειστική βιβλιοθήκη που στείλετε πολύ και την δεχτήκαμε ως σωστή απάντηση.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Τώρα ένας έχει παρεμπιπτόντως, έχει, μπορεί να έχει και αλλού, αλλά έχει και στο Πασαλιμάνι την ετήσια. Το ετήσιο, πες το, την ετήσια έκθεση βιβλίου.
1: Θα πάτε ή μόνο στις Πέπες πάτε?
0: Θα πάμε, ρε, θα πάμε.
1: Α, ωραία, τέξτε, πάρα πολύ ωραία. Σε πάω και στην καλή της ημέρας που έρχεται από την Αυστραλία. Όπου στην Αυστραλία λοιπόν γεννήθηκαν δύο μωρά πρόωρα και εξαιτίας μιας γενετικής πάθησης ήταν κοφά. Για πρώτη φορά λοιπόν στους πρώτους 9 μήνες της ζωής τους δεν ακούγανε και πραγματοποιήθηκε μια ταυτόχρονη χειρουργική επέμβαση, όπου κατάφεραν τελικά, δηλαδή τους έβαλαν 4 κοχλιακά εμφυτέματα και στα 2 μωρά και κατάφεραν και ακούσαν. Το ακόμα πιο καλό νέο της ημέρας είναι ότι η δημοσιοποίηση αυτής της ιστορίας κινητοποίησε άμεσα την κυβέρνηση, η οποία ενέκρινε κονδύλι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, εξασφαλίζοντας δωρεάν θεραπείες και υποστήριξη για εκατοντάδες άλλα παιδιά με προβλήματα ακοής. Τι ωραίο.
0: Και πόσο συγκινητικά είναι τα βίντεο. Υπάρχουν βιντεάκια πολλά στα social media με παιδιά που ακούνε ή βλέπουν καθαρά τους γονείς τους ή τους ακούνε για πρώτη φορά. Οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα ακοής και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, μεγάλοι θέλω να πω άνθρωποι, κατάφεραν και άκουσαν τη φωνή του ανθρώπου τους ή είδαν για πρώτη φορά, αλλά κυρίως η ακοή, δηλαδή αυτό που εμείς το έχουμε δεδομένο, έτσι, είναι τρομερά συγκινητικά.
1: Ναι,
0: σκέψου
1: να ζεις έναν κόσμο απόλυτη σιωπή που δεν ακούς τίποτα και ξαφνικά ακούς τα πάντα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ωραίο μήνυμα και όλες αυτό, γιατί πολλές φορές πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό που λες, ας πούμε, ότι το βλέπω, ακούω,
0: ναι, ακούω
1: και δεν είναι για όλους το ίδιο.
0: Λοιπόν, από εμάς, καλή συνέχεια στο πρωινό της Τρίτης σας και στην Τρίτη γενικότερα. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου στις 10, η Μαρία Φραγκάκη στις 2, ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα. Το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωτοθέως βεβαίως, πάντα επιστρέφει αύριο Τετάρτη πρωί στις 6.30.
1: Bye.
0: Γεια σας.
2: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
6: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: είναι καλό.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σκληρή κριτική στους πρώην συνεργάτες του, κατηγορηματικό όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σαφή απόφαση για αυτόνομη πορεία των δημοκρατών στις επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης. Τη λέξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από σήμερα τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σήμερα αποφασίζει εισαγγελέα στο τριμέλους εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη για τα νέα αιτήματα που επέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις που αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την άρση του επιστολικού απορρίτου και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και Οργανισμών του Σιδηροδρόμου. Σήμερα χορηγείται η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση. Στο μετρό, μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο 77χρονος τραγουδιστής Lionel Richie αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη ζωντανή εμφάνισή του στη Μινεσότα λόγω αδιαθεσίας που είχε νιώσει πάνω στη σκηνή. Σύμφωνα με ανακοίνωση, είναι καλά στην υγεία του πλέον και θα επιστρέψει σύντομα για τη συνέχεια της περιοδίας των μουσικών συναυλιών.
10: Easy Sports.
11: Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των 16, αποκλείοντας Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στη διαδικασία των πέναλτι. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται άκτη ελεφαντοστού Νορβηγία. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στο Λονδίνο και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
10: Easy weather.
11: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνατε, βρε παιδιά, πώς είστε? Είναι το πρωινό της 3ης, 30 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Αυτή είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Νομίζω ότι πια από αύριο μπορούμε να λέμε ότι μπαίνουμε στα βαθιά του καλοκαιριού, σε αυτά τα ωραία. Περιμένουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Εννοείται, όχι μόνο από τώρα που έρχεται ο Ιούλιος. Τις περιμένουμε καιρό τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ακόμα πιο καλοκαιρινό mood. Πάμε να απολαύσουμε όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες back to back. Backstreet Boys έρχονται, Ριάννα έρχεται. Τώρα ξεκίνημα με Michael Jackson.

γιατί πολύ μου ταλαιπωρήσετε και σήμερα και πάρα πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Πάμε στον Κηφισό που υπάρχουν προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν μέχρι την Αχαρνών. Στο ίδιο μήκος και στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, ωστόσο όχι τόσο εκτεταμένα. Φυσικά στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης υπάρχουν καθυστέρησεις και στο ρεύμα προς Πειραιά, προς Λαμία, στην έξοδο προς Λαμία, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, και κάποιες καθυστερήσεις εκεί στην είσοδο στην Εθνική, τέλος πάντων, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης επίσης. Να πούμε ότι στην Κηφισία σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα και βόρεια στο Μαρούσι αλλά και στον Παράδεισο, όπως και στην Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις, στο κέντρο στη Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς τα βόρεια μου ταλαιπωρήστε, όπως και στη Λεωφόρο Συγκρού από την Λαγουμιτζή. Προβλήματα υπάρχουν και στην είσοδο του Πειραιά, υπάρχουν έτσι αρκετά έντονες καθυστερήσεις εκεί από το Νέο Φάληρο, καθώς υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο ατύχημα, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα μου ταλαιπωρηθείτε. Δεν είναι τόσο εκτεταμένα σήμερα τα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γενικά και σήμερα θα χρειαστεί να κάνουμε μία υπομονή. Πότε θα φύγει ο κόσμος, πότε θα πάει διακοπές? Δεν έχουν τελειώσει και τα σχολεία, τα περίμενα κάπως καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Απόστολο σήμερα που έχει τη γιορτή του. Ο Απόστολος και η Αποστολία έχουν την τιμητική τους. Υπέροχα πράγματα βλέπω για τα αστρολογικά, τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα.

Kiss Me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 30 Ιουνίου και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Γι' αυτό μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό σας. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι της πληρώσαμε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 62 περίπου ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.500 ευρώ. Αν θέλετε τη συμβουλή μου, βρείτε έναν ωραίο φουσκωμένο λογαριασμό σας, γιατί εμείς σας καλύπτουμε έως 150 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος στο Pay Your Bills. Teddy Swims αμέσως τώρα, είναι το Bad Dreams εδώ στον Easy 97,2.

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου σήμερα και την Τρίτη 21 Ιουλίου έρχεται η μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κορνητοπούλου. Εκεί θα μας ενώσει ο Αντένα στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Θα ετοιμαστούμε λοιπόν για αυτή τη μοναδική βραδιά που θα έχει παρουσιαστεί το Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη 21 Ιουλίου για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Τι φλώρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
3: Σάμπα το ύψος μπορεί που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beach και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, τα
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Pink είναι πολύ αγαπημένοι μας εδώ στον Easy 97,2 και αυτό είναι το Sober. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, λίγα λεπτά και πριν τις 11 και η μεγαλύτερη κινηματογραφική περιπέτεια της χρονιάς έρχεται αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσια του Ομήρου με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway και πολλούς άλλους αξιόλογους και πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, μία ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, μία καινοτομία που υπόσχεται να απογειώσει την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού αυτού έπους. Οι προπολίσεις έχουν ξεκινήσει και εσείς θα κλείσετε τα εισιτήριά σας στα Village Cinemas και θα ζήσετε την Οδύσσια όπως σχεδιάστηκε να προβληθεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς

0: άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο επόμενο βήμα για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης προχωράει η κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θέτει σήμερα προς συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως τόνισε ο Υπουργός Εργασίας, έχει στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτούν ένα επιπλέον εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους, πέρα από την σύνταξη του ΕΦΚΑ. Ξεκίνησε η χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση. Σε στάση εργασίας προχωρούν αύριο από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12.30 οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ Σολομού 60. Οι τιμές των καυσίμων έχουν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωράει Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Ιράν διέψευσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόηση.
15: Easy Sports.
14: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στο Λονδίνο και έπειρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των 16, αποκλείοντας Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στη διαδικασία των πέναλτι. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σας το είπα και νωρίτερα, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα αστρολογικά. Σήμερα είναι και Πανσέληνος, η οποία όμως θα μας δώσει μία όθηση. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρθει και θα μας βρει το κακό το ίδιο. Και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον που διαβάζω είναι ότι ο Δίας περνάει στον Λέοντα και αυτό σου λέει είναι ευεργετικό. Αναλυτικά θα σας τα πω αργότερα. Τώρα, αυτό που θέλω επίσης να σας πω είναι ότι μέσα σε αυτή την ώρα και μέχρι τις 12 θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε εισιτήρια με την αγαπημένη μας Σίτζετς για όποιον προορισμό Σίτζετς επιθυμείτε. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Τώρα, Μάγκη Ράιλι.

Joe Cocker, Unchain My Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα. Πάμε παιδιά, πάμε καλοκαίρι. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι? Θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Έτσι λοιπόν θα επιλέξετε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και θα φτάσετε στη Σέριφο σε δύο μόνο ώρες. Στη Σύφνο

0: Τασμίν Άρτσερ και Sleeping Satellite εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 30 Ιουνίου. Σήμερα η ώρα είναι 11:25 και ο Easy σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εκεί θα απολαύσετε εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της μεγάλης μεξικανής δημιουργού, αλλά μας καλεί να τη ζήσουμε. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, θα μου στείλετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ο νικητής πάντα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι όποιος κερδίσει πραγματικά θα περάσει φανταστικά σε αυτήν την μοναδική έκθεση. Σε λίγο, Pet Shop Boys. Τώρα Alex Warren, είναι το Ordinary, μας αρέσει πολύ εδώ στο Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me.

0: All Time Classic εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα που μας έρχονται στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo τον Οκτώβριο, τον Gastrosophy Fest. Αυτό το φεστιβάλ που αγαπήσαμε τόσο πολύ επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της προτέρια, και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της προτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό Μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
16: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κουάν και Σάιν εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 30 Ιουνίου. Σήμερα βιάζομαι λιγάκι, λέτε. 12 παρα 5 είναι, μεσημέριασε. Από το πρωί σας μιλάω για τα διάφορα αστρολογικά που συμβαίνουν σήμερα. Καταρχάς, έχουμε την Πανσέλινα του Ιουνίου στον άξονα καρκίνου εγώκερο και αυτή στρέφει την προσοχή μας στους στόχους μας για το μέλλον και κυρίως τους επαγγελματικούς. Αυτή η Πανσέλινα προάγει την ευθύνη, τη σκληρή δουλειά, απαιτεί να κάνουμε ίσως κάποια θυσία στην ανεμελιά και τον ελεύθερο χρόνο μας προκειμένου να επιτύχουμε σημαντικούς στόχους, αλλά σου λέει τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει αν έχουμε ξεκάθαρο στόχο και είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε σκληρά για να τον επιτύχουμε. Κάποια υπομονή θα χρειαστεί να κάνουμε, ωστόσο είναι πάρα πολύ ευνοϊκά τα πράγματα αν έχουμε στο μυαλό μας ένα ξεκάθαρο στόχο. Τέλος να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την πανηγυρική είσοδο του Δία στο ζώδιο του Λέοντα που είναι έτσι... Φέρνει ευκαιρίες, φέρνει χαρά, φέρνει ωραία πράγματα δημιουργικά. Ο Δίας είναι ο πλανήτης της επέκτασης, της ανάπτυξης των ευκαιριών και της εμπιστοσύνης στη ζωή. Ο Λέοντας είναι ο ζώδιο της καρδιάς, της δημιουργίας, του έρωτα. Έτσι λοιπόν να σας πω πάρα πολύ σύντομα ότι αυτή η διέλευση ευνοεί νέους έρωτες, εγκυμοσύνες, θέματα παιδιών, δημιουργικά σχέδια, καλλιτεχνική έκφραση, επιχειρηματικά ανοίγματα και κάθε τι που μας φέρνει πιο κοντά στην απόλαυση και την αυτοέκφραση. Τι άλλο να κάνουν και τα ζώδια για τρίτη μεσημέρι, δηλαδή όλα μια χαρά τα βλέπω, υπάρχουν έτσι ωραίες βάσεις, μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, να τα πραγματοποιήσουμε. Τα άστρα και τα ζώδια πάντως ευνοούν και βεβαίως αν θέλετε να μάθετε και περισσότερα μπαίνετε στο asimbiliu.gr. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
15: τι-μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους μέχρι και σήμερα για να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με τελευταία επίσκεψη την Κάρπαθο. Από αύριο, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμό 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής με στοχευμένους ελέγχους στο τρίμερο 26 έως 28 Ιουνίου. Στην Ανατολική Αττική, σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, αποκάλυψαν παραβατικότητα στο 53% των περιπτώσεων και οδήγησαν σε πρόστιμα 50.000 ευρώ. Οι τιμές των καυσίμων έχουν επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας, τα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Ιράν διέψευσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσουν το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης.
20: Easy Sports.
0: Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των 16 αποκλείοντας Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στη διαδικασία των πέναλτι. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται ακτή ηλεφαντοστού Νορβηγία.
20: Easy Weather.
0: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας έχω όμως καθημερινά και ωραία πράγματα έτσι να σας φροντίσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο Zayn και Sia στο Dusk Till Dawn. Αμέσως τώρα Alphaville, Big in Japan. Εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

στον Easy 97,2. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου σήμερα. Το Σάββατο που μας πέρασε, οι θαυμαστές του Michael Jackson συγκεντρώθηκαν σε μια ημέρα μνήμης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Ο Michael Jackson, θα θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο κοντά στην ημερομηνία του θανάτου του διοργανώνεται μια ημέρα μνήμης για τον αγαπημένο τραγουδιστή. Έτσι λοιπόν και φέτος συγκεντρώθηκαν οι φανς του στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, άκουσαν τα τραγούδια του, τα τραγούδησαν όλοι μαζί και ένα πολύ όμορφο συμβάν από εκείνη τη ημέρα καταγράφηκε στις κάμερες όλων όσων βρέθηκαν εκεί, καθώς την ώρα που τραγουδούσαν το Earth Song, και έτσι ήταν μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση και στιγμή, βγήκε ένα διπλό ουράνιο τόξο με πολλούς να αισθάνονται ότι το πνεύμα του Michael Jackson είναι κάπου εδώ, καθώς έτσι τους συνεπήρε αυτό το γεγονός. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει, να επιφημεί, να είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Τέλος πάντων, μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, όταν βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο ή τα συγκεκριμένα από τα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν, που δείχνουν αυτή τη στιγμή που έτσι ανατέλει το συγκεκριμένο ουράνιο τόξο, κάτι σε πιάνει, κάπως αισθάνεσαι, λες, οφ, τι έγινε τώρα. Αυτές λοιπόν τις στιγμές έζησαν οι μεγάλοι fans του Michael Jackson το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Λονδίνο, σε αυτήν την Memorial Day προς τιμήν του. Celine Dion, That's the way it is, εδώ στον Easy.

The Time of My Life εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βεβαίως πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη κλήρωση για το Easy Top 500, καθώς όλο αυτό το διάστημα σας λέγαμε να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και κάποιος από εσάς θα κέρδιζε ένα ονειρεμένο ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα Versus Travel και ένα ταξίδι για 6 ημέρες, έτσι, όχι μπαμ μπαμ να φύγεις να μην καταλάβεις τίποτα. Νικητής λοιπόν αναδείχθηκε ο Βασίλης, ο οποίος μπήκε, ψήφισε τα αγαπημένα του τραγούδια και κέρδισε στην κλήρωση για να βρεθεί στο Παρίσι με ένα άτομο της επιλογής του, έτσι στην υγειά μας, όπου είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει καταπληκτικά. Χιλιάδες από εσάς συμμετείχατε στο Easy Top 500. Εσείς αναδεικνύετε τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και έγιναν οι στιγμές της ζωής μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ed Sheeran και Bad Habits για τη συνέχεια.

0: Από τα αγαπημένα μας 90's είναι η Madonna και το Frozen εδώ στο Easy 97,2. Και εμείς κάνουμε save the date για την 3η 21 Ιουλίου, γιατί τότε ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Έρχεται λοιπόν το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κορνητοπούλου και παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, τον Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
3: Άντε
2: τρία
3: πάλι
2: λεμόνια.
3: Αυτό, άντε πάλι, 8.000
2: δύο πορτοκάλια. Δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
3: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη
2: μία.
3: Τίποτα. Είναι και αυτή μία αλήθεια.
2: Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
3: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχει.
2: Α, το δέχεσαι.
3: Αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλει, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
0: Πλας.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: McDonald, This is the Life, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, επανέρχομαι όμως γιατί μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και όπως σας είπα, σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
4: ντολμάς!
3: Όπου κι αν πας,
4: ντολμάς!
5: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου, έκρινε ομόφωνα ένοχους την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αττική. Σύμφωνα με την Ελλάς, τα μέλη της οργάνωσης διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες αλλά και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ. Από αύριο 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Μπορούν από σήμερα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος. Από αύριο 1η Ιουλίου χορηγείται άμεσα μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdhe το ψηφιακό αποδεικτικό ίσπραξης για κεντρικές πληρωμές, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και συμψηφισμούς. Εκδίδεται αυτόματα και χορηγείται άμεσα μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdhe. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποστέλει στη Βενεζουέλα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από 7 εθελοντές το καθένα με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, όπως κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά και drones, για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια σε συνεργασία με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας.
1: Easy Sports.
8: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στο Λονδίνο και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των 16, αποκλείοντας έτσι Ολλανδία και Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Στις 8 το βράδυ αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζοζή 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Χρόνια πολλά και στα αγαπημένα μας καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της πόλης. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Because the night έρχεται, the weekend έρχεται. Τώρα είναι Cindy Lauper και I drove all night εδώ στον Easy 97,2.

Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε και αμέσως τώρα σας έχω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνετε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ένας από εσάς θα κερδίσει και σήμερα. Ο τυχερός βεβαίως θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Ray, Where's My Husband? Έρχεται τώρα David Asher, Black Black Heart, εδώ στον Easy.

Ace of Base, The Sign, εδώ στο Νίζη 97,2. Πάρα πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Το απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημεράκι της 3ης, 30 Ιουνίου σήμερα, και σχεδόν μία εβδομάδα μας χωρίζει από το επόμενο Let's Meet Party μας. Τα πάρτι αυτά που κάνουμε για να γνωριστούμε μαζί σας, για να τα πούμε από κοντά. Και αυτή τη φορά θα σας συναντήσουμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, on board. Την Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί θα είμαστε κι εμείς, θα αναλάβουμε τα DEX, η παραγωγή του Easy 97,2, σε ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, θα μπείτε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Είναι άλλο ένα Let's Meet Party on board με τον Easy 97,2.

0: Είναι υπέροχο, είναι ο Robbie Williams, αυτό είναι το She's the One. Αν έχεις δει έστω μία φορά στη ζωή σου τον Robbie Williams, ξέρεις ακριβώς τι είδους ατμόσφαιρα δημιουργείται όταν λέει συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι. Εμείς το απολαμβάνουμε στα 42 λεπτάκια μετά τη μία εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 30 Ιουνίου με 34 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και απόψε το βράδυ στις 9 δεν χάνουμε το νέο επεισόδιο Grand Hotel, γιατί εκεί οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα. Αν είστε fans αυτής της σειράς, πρέπει να γνωρίζετε ότι το τέλος πλησιάζει και τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο Grand Hotel λίγες μόλις ώρες πριν από το μεγάλο φινάλε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: και Instabile στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ είναι η ώρα που σας αφήνω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Και έτσι θα υποδεχθούμε και τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Αμέσως μετά Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Στις 10 λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί. Υπενθυμίζω ότι ωραία αστρολογικά πράγματα έχουμε, έτσι αν θέλουμε να πιαστούμε από κάπου, και βεβαίως έναν ωραιότατο καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος ευνοεί για να κάνουμε ωραία καλοκαιρινά πράγματα. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, τα ξαναλέμε στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα. Πολλά πολλά φιλιά!
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας Κελκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος, ενώ στην περιοχή βρίσκονται 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Ο Παύλος Πουλάκης ζήτησε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 15 λεπτών ανά λίτρο σταματά από αύριο, ενώ δεν και το πλαφόν στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Στο μετρό, μέχρι και την 5η, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Κόκκινοι συναγερμοί από τις αρχές στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς ο κρέος για την εποχή καύσωνας, προκαλεί τεράστια προβλήματα στα υγειονομικά συστήματα και στις υποδομές των χωρών. Στη Βουδαπέστη σήμερα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν την κατοχή αυτοκινήτου ως αγαθό πολυτελείας, ενώ το 95% πιστεύει ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται διαρκώς σύμφωνα με έρευνα.
15: Easy Sports.
16: Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία αναμετρώνται απόψε στις 8 το βράδυ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ούγκο Γκαστό με 3-0 σετ στο Λονδίνο και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Αύριο ξεκινάει και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα παίζουν με την Kelmon Sport στην Ολλανδία.
15: Easy Weather.
16: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και πολύ καλά κάνετε στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5 στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 όπως κάνουμε καθημερινά. Τι κάνετε, πώς είστε? Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Easy 6981972972, στο Instagram του Easy και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram φυσικά, Φραγκιάκη Μαρία. Να πω ένα γεια σε εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι, The Pretenders, I'll Stand By You. Σας έχω και Lady Gaga και Black, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy.

Είναι μεσημέρι Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα. Τελευταία μέρα του Ιουνίου η σημερινή. Από αύριο Ιούλιος. Λοιπόν, το Pay Your Bills Easy με τον Easy είναι εδώ, συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Μαρία σήμερα το πρωί ήταν τυχερή, ήταν συντονισμένη, κάλεσε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά. Βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 62 ευρώ περίπου. Έτσι κι αλλιώς το Pay Your Bills από την πρώτη του μέρα έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.500 ευρώ. Οπότε δηλώστε συμμετοχή κι εσείς. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και θα τη συμπληρώσετε. Και μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα τις επόμενες μέρες και να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή.

Barbara Streisand, Human in Love. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στον Easy 97,2, είναι Τρίτη. Τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε και η Πανσέλινος του Ιουνίου. Γενικά είναι μια Πανσέλινος και είναι μια περίοδος γενικότερα η οποία στρέφει την προσοχή μας στους στόχους μας για το μέλλον και κυρίως στα επαγγελματικά μας. Είναι μια φάση έτσι που θέλουμε να βλέπουμε τους στόχους μας πιο καθαρά, κυρίως τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και πιο πολύ αυτούς που αφορούν τις συνεργασίες μας, τα οικονομικά μας, αλλά και τις σχέσεις. Και συν της άλλης, να σας θυμίσω ότι έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή απέναντι από την Πανσέλινο, που προάγει και την ευθύνη, προάγει και τη σκληρή δουλειά και απαιτεί να κάνουμε και κάποιες θυσίες και να αφήσουμε κάπως στην άκρη την ανεμελιά του καλοκαιριού που ενδεχομένως θα θέλαμε να είχαμε. Το καλό είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει αυτή την περίοδο αν έχουμε ξεκάθαρο στόχο και αν είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, έτσι. Απλώς θα πρέπει να έχουμε υπομονή για τα αποτελέσματα.

0: Είναι μεσημέρι Τρίτης. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και στις 21 Ιουλίου έρχεται το μεγαλύτερο αθηναϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού, το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και να ξέρετε ότι όλο αυτό συμβαίνει φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε σε ένα μικρό break. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Νίζι 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Νίζι 97,2.
2: Και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλόρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλόρου,
3: μπαρέ. Τζάμπα το ύψος μου, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, χθες το πρωί στο Easy Breakfast με το Στάθη και τη Μαρία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Easy Top 500. Νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης, ο οποίος Βασίλης κέρδισε ένα ονειρεμένο, ένα φανταστικό ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Συμμετείχαν στο Easy Top 500 χιλιάδες ακροατές, αναδεικνύοντας τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και που έγιναν στιγμές της ζωής μας. Συγχαρητήρια στο Βασίλη και εσείς να είστε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον Easy 97,2, γιατί πάντα σας έχουμε τα καλύτερα. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Billie Jean και Michael Jackson.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
0: Μπράβο κορίτσι,
2: με 106
0: ιδιαίτερα. Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
0: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογίας. δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμένης 22. Υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα, ενώ η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχου σήμερα την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τα συναυτοργία. Από αύριο 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Η ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής με στοχευμένους ελέγχους στο τρίμηνο 26 έως 28 Ιουνίου. Στην Ανατολική Αττική, σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, αποκάλυψαν παραβατικότητα στο 53% των περιπτώσεων και οδήγησαν σε πρόστιμα 50.000 ευρώ. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν την κατοχή αυτοκινητού ως αγαθό πολυτελείας, ενώ το 95% πιστεύει ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται διαρκώς σύμφωνα με έρευνα. Ο 77χρονος τραγουδιστής Lionel Richie αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη ζωντανή εμφάνισή του στη Μινεσότα λόγω διαθεσίας που είχε νιώσει πάνω στη σκηνή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, είναι καλά στην υγεία του και θα επιστρέψει σύντομα για τη συνέχεια της περιοδίας των μουσικών συναυλιών.
16: Easy Sports.
17: Ακτή ελεφαντός του Νορβηγία να μετρώνται απόψε στις 8 το βράδυ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Γκογκαστό με 3-0 σετ στο Λονδίνο και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Αύριο ξεκινάει και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα παίζουν με την Helmond Sport στην Ολλανδία.
16: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Τρανζίστορ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Στον Easy 97,2 είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 σήμερα 30 Ιουνίου γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά όμως και στην Ηρώ που μου έστειλε το μήνυμά της και έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του Easy και σήμερα 6989-972-972, στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα στον Αντώνη, στον Κώστα, καλησπέρα και στη Μαριάννα που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Αλλά και σε εσάς να πω ένα γεια που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από τη Σύρο, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Τρίπολη. Με Michael Jackson, υπέροχο και αξεπέραστο Michael Jackson και Billie Jean, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5, έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό για εσάς σε λίγο και άκρος καλοκαιρινό. Α, και άλλα πολλά φυσικά.

Boys Moonies ακούσαμε στο Easy 97,2 και εγώ τώρα θα σας πάω στην Ατζελίνα Τζολί, η οποία έδωσε μια συνέντευξη με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας και μίλησε για πολλά πράγματα και αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Μίλησε για την ερωτική της ζωή βασικά μετά το διαζύγιό της με τον Brad Pitt που πήρε πριν από 10 χρόνια το 2016 και είπε η Ατζελίνα Τζολί ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Κανένα ραντεβού. Έχει επικεντρωθεί λέει στα παιδιά της, στην οικογένειά της και κάπως είχε πείσει τον εαυτό της όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτή η πλευρά της ζωής της, η ερωτική της ζωή, δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, αλλά περισσότερο ήθελε να επικεντρώνεται στα παιδιά της και την οικογένειά της. Όμως οι κόρες της, τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει, είναι όλα άνω των 18 πια, θέλουν να τη βλέπουν καλά λέει, θέλουν να τη βλέπουν να ταξιδεύει, οπότε θα κάνει την προσπάθεια και το σημαντικό λέει είναι ότι τα παιδιά μου εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά, ισχύει, αυτό λέει πολλά. Αυτά λοιπόν για την ερωτική ζωή της Ατζελίνα Τζολί, δεν το περίμενα.

The Best Mode, Enjoy the Silence, υπέροχο, εδώ στον Easy 97,2. Και ήρθε η στιγμή να πάμε θέατρο, γιατί ο Easy σας προσκαλεί στη διαχρονική κωμωδία του Μολιέρου Κατά φαντασίαν ασθενής. Η παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και μας θυμίζει ότι το γέλιο και η τρυφερότητα είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας. Ο Αργκάν είναι πεπισμένος ότι πάσχει από κάθε πιθανή ασθένεια, με αποτέλεσμα να παρασύρει οικογένεια, γιατρούς και θεατές σε μια απολαυστική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις, σε ανατροπές και πάρα πολύ γέλιο. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Εγώ τώρα ξέρετε, έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για την παράσταση της Παρασκευής 3 Ιουλίου στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Αν θέλετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα στο Viber το μήνυμά σας, γράφετε ασθενής στο ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6989 972 972.

0: Είσαι στον Easy 97,2 μεσημέρι Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Χριστιάνα, στον Τάσο. Καλησπέρα και στην Παναγιώτα που επικοινώνησαν μαζί μου. Είναι Τρίτη και απόψε στις 9 το βράδυ συντονιζόμαστε στον Αντένα, γιατί οι αποκαλύψεις στο Grand Hotel διαδέχονται η μία την άλλη και οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν θα πω περισσότερα, συντονιστείτε απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Επιστρέφω με Άμπα, μείνετε εδώ.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Amore mio, Gigi D'Alessio, λίγο πριν από τις 4. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Για εσάς, εμείς εδώ στον Easy, και σας προσκαλούμε στο Let's Meet On Board. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, σαλπάρουμε όλοι μαζί για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με θέα όλη την Αθηνακή Ριβιέρα. Όλοι εμείς η παραγωγή του Easy 97,2 αναλαμβάνουμε τα decks σε ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set που θα σας ξεσηκώσει. Οπότε, αν θέλετε να το ζήσετε όλο αυτό, να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπείτε στο soundease.gr, δηλώστε συμμετοχή και διεκδικήστε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Let's meet on board λοιπόν με τον Easy 97,2. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ σε πολύ πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: καλό. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης, η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της με κυρία κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτοργία. Επιπλέον κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκαλήσαν βλάβη στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Με δημόσια ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα, κατέθεσε και μία σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες και θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Κοντά στα προκρίσεις επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών και κατ' επέκταση των τιμών δηληστηρίου χονδρικής και λιανικής στα πρατήρια. Σημειώνεται μάλιστα ότι για το ντίζελ κίνησης κομβικό ρόλο έπαιξε η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και έπειτα μειούμενη κλιμακωτά σε συνάρτηση με την υποχώρηση των διεθνών τιμών. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελληνία Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η κινητοποίηση μάλιστα θα ξεκινήσει σε 6 το πρωί της Παρασκευής με κύρια αιτήματα την ασφάλεια των πλοίων και τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών. Με τον χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων, η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 15.866 έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ σχεδόν 45.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.
2: Easy Sports.
1: Η Μαρία Σακάρη έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην πρεμιέρα της στο Wimbledon. Νίκησε με 2-0 σε την Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε τελικώς με περίπατο στο δεύτερο γύρο του τρίτου Grand Slam της σεζόν.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε, εμείς εδώ μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Δηλαδή είμαστε εδώ από τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, μην τους ξεχάσετε. Ένα φιλί να στείλω στην Πολίνα που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στην Ήριδα. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Τα φιλιά μου σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Πάτρα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Χίο. Όλοι εδώ μια παρέα και σήμερα στον

Bon Jovi και Always στον Easy 97,2. Τι υπέροχο φεγγάρι είχαμε χθες. Είναι η Πανσέλινος της Φράουλας, η οποία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα βασικά σήμερα, 29 προς 30 Ιουνίου. Και εντυπωσιακότατο το αστρολογικό αυτό φαινόμενο, αλλά είναι και μια στιγμή έντονης συναισθηματικής κορύφωσης, θέλω να σας πω, και ξεκαθαρισμάτων, ειδικά για τρία ζώδια, τα οποία θα πρέπει έτσι να έχουν το νου τους. Ενεργοποιούνται θέματα ισορροπίας ανάμεσα στο συναίσθημα και στη λογική. Ενεργοποιείται η ανάγκη για ασφάλεια και η ανάγκη για έλεγχο. Όμως τρία ζώδια φαίνεται ότι επηρεάζονται πολύ πιο έντονα από αυτή την Πανσέλινο, και είναι ο καρκίνος, ο εγώκερος και ο ζυγός. Ο καρκίνος βρίσκεται στο επίκεντρο της αντίθεσης, ούτως ή άλλως κυβερνάται από τη Σελήνη, όμως αυτή η Πανσέλινος φωτίζει τις σχέσεις για τους καρκίνους, φωτίζει τις συναισθηματικές εξαρτήσεις, αλλά και τις ισορροπίες γενικότερα. Είναι μια στιγμή που αποκαλύπτεται η αλήθεια μέσα σε μια σχέση, μια συνεργασία για τους καρκίνους. Τώρα, εγώ καιρός από την άλλη βιώνει την Πανσέλινο ως μια προσωπική κορύφωση. Η ανάγκη για έλεγχο, για σταθερότητα συγκρούεται με το συνέστημα το οποίο δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, τίθενται θέματα εικόνας και προσωπικής πορείας και μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Είναι μια στιγμή που ο εγώκερος καλείται να αφήσει λίγο την πανοπλία του και να επιτρέψει στον εαυτό του να αισθανθεί και όχι να το θεωρεί αδυναμία. Και το τρίτο ζώδιο που επηρεάζεται πάρα πολύ από την Πανσέλινο είναι ο κριός. Επηρεάζεται μέσα από πιέσεις που έχουν να κάνουν με κατεύθυνση και στόχους. Αγγίζουν αυτές οι όψεις στον τομέα της δράσης. Μπορεί να νιώσει ο κριός ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις και στα επαγγελματικά του, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Το άγχος για το μετά γενικότερα.

Τσαγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στο Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Σήμερα θα σας πάμε στο Πόρτο Χέλι. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed, με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού. Σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Μπορείτε να κάνετε φυσικά την κράτησή σας τώρα κιόλας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα κιόλας. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Έτσι πάει. Έχω λοιπόν τώρα για εσάς δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή. Στο Viber διαγωνισμός γράφετε Πόρτο Χέλι, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 69 81 972 972, και καλά μας ταξίδια και καλό μας καλοκαίρι.

0: Silly, see the day. Μεσημέρα απόγευμα Τρίτης. Και το περνάμε μαζί. Καλησπέρα στην Αναστασία, καλησπέρα στο Βαγγέλη. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε και μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Κυλλήνη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω για τη Σεπτώνα, η οποία Σεπτώνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Θέλω να σας πω για τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς για το 2026 στις κατηγορίες τους, με εξειδικευμένη σύνθεση, η οποία φροντίζει πάρα πολύ απαλά την επιδερμίδα και με μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση εν ολίγης. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Στο Viber, αν γράψετε τη λέξη Σεπτώνα, αφήσετε κενό, το όνομα, το επώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981972972, μπορείτε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Είναι η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, η οποία γίνεται απόλαυση. Καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο break, θα είναι το τελευταίο για σήμερα. Να μείνετε όμως εδώ, γιατί επιστρέφω με Gloria Gaynor εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
3: Άλλο
2: τρία λεμόνια.
3: Άντε πάλι, 8.000
2: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
3: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη
2: τίποτα,
3: μία. Είναι και
2: τίποτα.
3: Αυτή μία αλήθεια.
2: Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
3: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
2: Α, το δέχεσαι.
3: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
0: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τη τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: και Candy Glow, υπέροχο τραγούδι. Και με αυτό θα σας αφήσω για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Θα τα πούμε αύριο πάλι, όμως στις 2 το μεσημέρι. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Νομίζω περάσαμε καλά και σήμερα. Μείνετε εδώ στον Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Εμείς τα λέμε αύριο. 1η Ιουλίου αύριο, έτσι. Σας στέλνω εδώ στις 2 το μεσημέρι. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Τι μπάνιο.
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
9: Τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η αντιμετώπιση της ακριβίας, η μείωση της τιμής των καυσίμων τις επόμενες ημέρες και η αναδιανομή των πόρων σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθως τόνισε ότι η συσκέψη του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχής και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών θεμελίωσης σε υποανέγερση οικοδομής στα Πετράλωνα προκαλεί κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας νόδου Αλκμίνης 22, η οποία και σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο οικόπεδο σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τις εργασίες εξ καφής και αφαίρεσης υποστηλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάσο κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει και κανόνες στην αγορά. Ο πρόεδρος στο μεταξύ του Πασόκ, που περιοδεύει στα 12 άνησα και σήμερα βρίσκεται στην Κάρπαθο, συζητά με τους κατοίκους και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του κόμματός του με επίκεντρο τα εθνικά θέματα και την ανάπτυξη των νησιών. Παρά τη σημαντική μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, ένα στους τέσσερις πρακτηριούχους εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από εκείνη που πληρώνουν οι καταναλωτές, προκαλώντας ετήσια οικονομική ζημία που εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους τόσο στην αγορά καυσίμων όσο και στον κλάδο της εστίασης, όπου διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά φορολογικών παραβάσεων. Από αύριο 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά θέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύσει για θέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία και συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι και σήμερα εξαιρούνται από όλους τους δασμούς.
15: Easy Sports.
5: Η μέρα ντεφράει σημερινή για τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό αμυντικό να μετράει αντίστροφα για να φορέσει και επίσημα την πράσινη φανέλα.
15: Easy weather.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Easy. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και το ραντεβού μας κλασικά από τις 5 μέχρι και τις 9 είναι και σήμερα. Ενεργό, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9, οπότε ετοιμάστε κάτι να πιείτε. Αν είστε στη δουλειά, δυναμώστε την ένταση γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία τις επόμενες ώρες. Στείλτε και τα μηνύματά σας με τις καλησπέρες σας στο 6981-972-972. Έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια στη συνέχεια για να τα διεκδικήσετε. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Έχω και 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Queen, Eros Ramazzotti, Rimon, τώρα Irene Cara, και αυτό είναι το Fame για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής.

Ήταν ο Andrew Donald, Michelle στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και για όσους έχουν βαρεθεί την Αθήνα και σκέφτονται να κάνουν μια νέα αρχή, σας έχω την κατάλληλη λύση. Εντάξει, πέφτει λίγο μακριά, είναι στην Βόρεια Ισπανία. Το μικρό χωριό Αρενίγιας αναζητά νέους κατοίκους και θέλω να σας πω ότι θέλει να προσελκύσει νέες οικογένειες, προσφέροντας μια οικονομική ευκαιρία για μια νέα αρχή μακριά από το υψηλό κόστος ζωής των μεγάλων πόλεων. Τι κάνουν εκεί? Αναζητούν νέους κατοίκους, προσφέρουν δωρεάν στέγαση, γρήγορο ίντερνετ και δυνατότητες εργασίας με στόχο να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 πλήρως ανακαινισμένες κατοικίες, χωρίς ενοίκιο, έτοιμες για άμεση εγκατάσταση, ενώ η πρόσβαση σε οπτικές ίνες διευκολύνει όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Παράλληλα, αν έχετε και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, τότε τα μεταφορικά είναι δωρεάν για να πηγαίνουν στο κοντινότερο σχολείο. Τα προσφέρουν όλα με λίγα λόγια. Αξίζει και με το παραπάνω. Οπότε, αν δεν σας πέφτει πολύ μακριά η Ισπανία, είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, και τώρα Ρίμον και Tonight.

30 λεπτά μετά από τις 5. Το περνάμε παρέα αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας πάω διακοπές. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες, όλοι το ξέρουμε αυτό, αλλά φέτος υπάρχει και ένας ακόμη λόγος να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας, και αυτός ο λόγος είναι το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφύρα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπαίνετε στο goldenstarferries.gr και οργανώνετε σήμερα και όλα στην επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries λοιπόν, και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Συνεχίζω με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια, σε λίγο Queen, Eros Ramazzotti, τώρα Taylor Swift.

0: Queen, The Show Must Go On. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλοι λίγο πολύ τις τελευταίες ημέρες έχουμε γκρινιάξει για την ζέστη. Μας ήρθε λίγο απότομο. Βέβαια, να ξέρετε, πρέπει χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτά τα μελιτέμια που ανατακτά χρονικά διαστήματα έχουμε αέριδες οι οποίοι μας ρωσίζουν, οι οποίοι φεύγουν. Δεν θα τους έχουμε άλλο στην παρέα μας και θα ανέβει αισθητά. Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θέλω να προετοιμαστείτε λίγο για έντονη ζέστη. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα έχουμε το φαινόμενο της τροπικής νύχτας. Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά λέει ότι θα υπάρχουν υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, οι οποίες δυσκολεύουν την ανάκαμψη του οργανισμού. Οπότε αγκαλιά το air condition και όπου μας βγάλει. Η ζέστη όμως αυτή δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε τόση πολύ ζέστη. Ενώ από την Παρασκευή προβλέπεται αλλαγή του καιρού με τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Δεν πάμε καλά. Τουλάχιστον θα δροσιστούμε την Παρασκευή. Ελπίζω βέβαια να μην υπάρχει αυτό τα φαινόμενα αυτά το Σαββατοκύριακο. Να δροσιστούμε την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο ξανά στα σαραντάρια μας. Να σας πω κιόλας ότι σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα των Αντένα έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις στο επεισόδιο Grand Hotel, το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Πάω να κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με Wham και Anastasia στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
19: Κόκκιπε,
17: Κομπάνιο! Team colleague!
18: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Στρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Η Anastasia με το Sick and Tired. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 απόγευμα Τρίτης και το περνάμε παρέα, και τώρα θέλω να σας πω έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο να ξεφορτωθείτε τον λογαριασμό που σας βαραίνει. Θα τον ξεφορτωθείτε με το Pay Your Bill, στο μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς, και αυτό έκανε και σήμερα το πρωί με την φίλη μας την Μαρία, η οποία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bill της πλήρωσε το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. Μην χάνετε χρόνο, αύριο ξεκινάει και ο νέος μήνας, θα έρθουν κάποιοι λογαριασμοί αναπόφευτα. Οπότε μπείτε στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Φεύγω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σε πτώνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Επιμένεις. Να το κάνουμε.
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις.
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
12: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
14: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Easy News.
17: Μέρη Κατερίνη Καρσιωτή. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στο Δερβένιο Ρεοκάστρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση, αναγκάζοντας την πολιτική προστασία να εκενώσει σπασμένα τον οικισμολητή μέσω του 112. Στο μέτωπο, μάλιστα, επιχειρεί πανίσχυρη επιγεία δύναμη ενός συνδράμων και δυνάμεις από αέρος. Ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν ανεπτυγμένες σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία και σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εργασιών θεμελίωσης σε διπλανό οικόπεδο. Αν και εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάρρευση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτές. Εξετάζεται μάλιστα σοβαρά το σενάριο το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη προϋπάρχοντας σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Για τα επόμενα 4 χρόνια, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας για τα επόμενα 2 θα είναι ο Ευάγγελος Μπακέλας, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη αποφάσισε την επιλογή των 2 εν λόγω λειτουργών της δικαιοσύνης για την στελέχωση της πυραμίδας του Ανωτάτου Ποινικού και Πολιτικού Δικαστηρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Ολυμπιαδό, όταν τα λίκα που μετέφερε φορτίο με καρπούς για ανετράπη μετά τα διόδια Καλαμακίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Από την ανατροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων. Ολοκληρώνεται σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
16: Easy Sports.
17: Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ενίσχυση στο οργανογραμμά του και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο.
16: Easy Weather.
17: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, 4 με 5 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2. Πολλά, πολλά φιλιά να στείλω και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε όσο πιο ωραία μπορούμε. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 30 Ιουνίου, η τελευταία μέρα του Ιούνιου που μας το φύλαγε το καλό το τέλος. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τουλάχιστον σώζεται λίγο με αυτά τα αεράκια που περνάνε που και που, αλλά και πάλι έχει πάρα πολύ ζέστη και όπως είπαμε και πριν λίγο θα αυξηθεί κι άλλο. Anyway, πάμε γιατί σε λίγο σας έχω 10 κομμάτια πίτσας Bianca al Forno, 10 τεμαχιούν από την Pizza Fan, 2 πίτσες έχω για εσάς. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan και έχω και επιτυχίες. Ξεκινάμε αμέσως τώρα την δεύτερη μας ώρα με τον Phil Collins και το Another Day in Paradise.

ήταν το Forever Jay. Terry Hall στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την Pizza Fan. Δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχιών η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Και αν είσαι πίτσα φανατικός pizza lover, αλλά και cheese lover, τότε θέλω να ετοιμαστείς για νέες γεύσεις που θα μας πηγαίνουν πάρα πολύ. Οι νέες πίτσες Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη. Αλφορνό, μεγάλες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις πάντα με την αγαπημένη μας Pizza Fan, και με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Πάμε να παίξουμε. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή. Μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα ντομάτας γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Σάλτσα ντομάτας γκούντα, έξτρα πεπερώνι. Ποια πίτσα είναι αυτή? Στο 6981-972-972. Συνεχίζω τώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς της pop, έρχεται και Delirium και Sarah McLachlan στο Silence. Αλλά τώρα θα πάμε στον The Weeknd και αυτό είναι το Blinding Lights.

Michael Jackson και Smooth Criminal στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά μέχρι και τις 9 και ο βασιλιάς της pop είναι αυτός που βρέθηκε στην πρώτη θέση του Easy Top 500. Μια ψηφοφορία που έγινε αποκλειστικά από εσάς. Εσείς ψηφίσατε τα τραγούδια που αγαπάτε περισσότερο, που σας ταξιδεύουν κάθε φορά που τα ακούτε και απολαύσαμε χθες το Top 10 στο Easy Breakfast και αμέσως μετά βγήκε και ο Βασίλης στον αέρα, ο οποίος ήταν ο τυχερός που κέρδισε το ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να βρείτε και το Easy Top 500 και τα 500 τραγούδια δηλαδή σε ποια κατάταξη βρεθήκαν αλλά και το top 10 με τα καλύτερα 10 τραγούδια με βάση την δικιά σας ψηφοφορία. Χιλιάδες ήσασταν εσείς που μπήκατε στον κόπο να ψηφίσετε για το Easy Top 500 και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τα αγαπημένα μας τραγούδια σε λίγο. Bonnie M, Ray, τώρα Serial και αυτό είναι το With or Without You.

0: σε δίσκο ρυθμούς με τους Bonnie M και τον Daddy Cool. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να ετοιμαστείτε για μια ξεχωριστή βραδιά, μια βραδιά που θα θυμόμαστε για όλο το καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια ξέχαστη βραδιά, όπως σας είπα. Παρουσιαστής θα είναι ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το συζητώ, θα είμαστε όλοι εκεί. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, 3η 21 Ιουλίου στο, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τους Berlin στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
2: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος.
3: Τι φλώρος.
2: Ναι, κανένα, είμαι φλώρος.
3: Τσάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
15: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 και τι σας έχω. Σας έχω ένα πολύ ωραίο Σάββατο, έτσι το πρωί, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία, γιατί ο Easy 97,2 θα είναι στο Athens Metro Mall και σας περιμένει εκεί για ένα ξεχωριστό Football Arcade Experience. Θέλω να πάτε από εκεί, να παίξετε σε αυθεντικά ρετρό ποδοσφαιρικά games και να δοκιμάσετε το σκορ σας και να μπείτε και στο παιχνίδι, γιατί η επιτυχία είναι να βρίσκεις λόγους να πανηγυρίζεις κάθε μέρα. Από τις 12 λοιπόν μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ο Βασίλης Κουμεντάκος θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να φτιάξει εκεί πέρα όλη την διάθεση και όλο το κλίμα. Athens Metro Mall από τις 12 μέχρι και τις 2. Κάντε μια βόλτα και θα περάσετε υπέροχα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
15: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση μάλιστα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά με στόχο και την οικονομική τους ανακούφιση. Διπλή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν την 5η 2 Ιουλίου οι πρώην εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με απόφαση σωματείου του ΙΤΡΙΕΝΑ. Αρχικά στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με αίτημα τη συνάντηση με την Υπουργό κυρία Κεραμέως. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτρης του Δήμου Κορινθίων. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκαν μάλιστα και δύο μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, όπου το πρώτο ενημέρωσε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο καλούσε σε απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμάριωνα προς την Ξυλοκέριζα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες του για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, συνδράμοντας το έργο της πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων αρχών. Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, πρόθεση είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το street work του Δήμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, καθώς το ίδιο επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
1: Easy Sports.
16: Η Καμίλα Ραχίνοβα κέρδισε την Αγγελίνα Καλίνινα στον πρώτο γύρο του Wimbledon και θα κοντραριστεί με τη Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση.
1: Easy Weather.
16: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονίστηκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου. Σήμερα νομίζω ότι η ζέστη έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το αντέξουμε. Εγώ είμαι εδώ για να σας δροσίσω. Έχω και διπλές προσκλήσεις σε λίγο για μια εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Και να πούμε ρε παιδιά, ένα χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Δεν το είχα εγώ υπόψη αυτό, δεν είπα ποτέ χρόνια πολλά. Το λέω όμως τώρα και σε όλους εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από την Tina Turner και το The Best.

Αυτός ήταν ο Νεκ στον Easy 97,2 με άρωμα Ιταλίας. Συνεχίζουμε, είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και περνάω τώρα σε ένα πάρτι το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Let's meet on board με τον Easy 97,2 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή περίπου, στις 8 η ώρα το απόγευμα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί θα απολαύσουμε ένα μοναδικό sunset disco DJ set από τους παραγωγούς του Easy 97,2, θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin την πιο φρέσκια άφηξη στα gin να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Για όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy 97,2, θέλω να μπείτε στο soundist.gr να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και έτσι διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Συνεχίζω τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, σε λίγο Mariah Carey, Teddy Swims, τώρα Delta Goodrem και Lo

The Logical Song, Supertramp στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάω στις διπλές προσκλήσεις που υποσχέθηκα, γιατί έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo στον ελληνικό κόσμο. Και σας έχω ξαναπεί ότι είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε κι εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και για όσους θέλουν να βρεθούν εκεί το Σάββατο 4 Ιουλίου και να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις και να μάθουν τα πάντα για τη Μεξική. Κανή δημιουργό μου στέλνουν τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα, Daniel Merriweather και αυτό είναι το Impossible. Σε λίγο έρχεται και η Olivia Dean με το So Easy εδώ στο Easy 97,2.

0: απόγευμα Τρίτης και το περνάμε παρέα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και περνάω τώρα στη Μαντόνα, η οποία έχει πάρει φόρα, θα τα σαρώσει όλα για ακόμη μία φορά. Την βλέπουμε παντού το τελευταίο διάστημα και ο λόγος είναι επειδή κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου το νέο της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο, όπως είπε η ίδια σε συνέντευξή της στη Vogue, αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, ενώ λέει ο χορός παραμένει για εκείνη ένας τρόπος απελευθέρωσης και έκφρασης. Επίσης, πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, είναι ότι συνεργάζεται ξανά με τον παραγωγό Stuart Price, με τον οποίο είχε δημιουργήσει και το άλμπουμ του 2005 και χαρακτήρισε τη συνεργασία τους σχεδόν τηλεπαθητική. Επίσης, πολύ σημαντικό στη συνέντευξη που έδωσε είναι ότι εκφράζει την αντίθεσή της στην κυριαρχία των social media αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Στο χώρο της μουσικής και όπως είπε συγκεκριμένα, αρνούμε, λέει, να μετράω την τέχνη μου με αριθμούς ή αλγόριθμους. Και πάρα πολύ εγώ θα συμφωνήσω με την Μαντόνα. Αναμένουμε να ακούσουμε και το νέο της άλμπουμ, να δούμε τι καινούριο έχει φέρει. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με την Μαντόνα και το Like a Prayer στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
25: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
28: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Robbie Williams και Nicole Kidman, Something Stupid στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μένουν πολύ λίγες μέρες, κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα, για να ζήσουμε μία ξέχαστη εμπειρία. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Let's Meet On Board. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα απολαύσουμε ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set από τους παραγωγούς του Easy 97,2 και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organ Gin, την πιο φρέσκια. Άφηξη στα τζιν να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπαίνετε στο soundis.gr, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφιξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπη. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο, προπόληση more.com.
8: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούργια μέρα, και Toy Story 5, και Minions και Τέρατα, και Οδύσσια, και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σύγκρουση τριών χιοταχής μειώθηκε στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης με αποτέλεσμα να κλείσει και το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες ελαφρά 4 άτομα, ενώ έσπευσε εκεί πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να χρειαστούν απεγκλωβισμοί. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένονται και μεγάλες καθυστερήσεις. Ανησυχία επικράτησε στην περιοχή της Λυκτής, καθώς η φωτιά που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες 2 ώρες στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να την θέσει υπό έλεγχο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα πτώμα στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε. Έχει υποστεί εγκάφματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και σκαφών για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας. Οι έρευνες στο μεταξύ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του. Κοντά στα προκρίσεις επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών και κατ' επέκταση των τιμών δηληστηρίου χονδρικής και λιανικής στα πρατήρια. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μαζί με το ΦΠΑ ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και 15 λεπτά για τον Ιούνιο. Μεγάλη κερδισμένη προορισμή της φετινής θερινής σεζόν, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, είναι η Πάρος και η Νάξος, που επιτυγχάνουν για το καλοκαίρι του 2026 άνοδο από σχεδόν όλες τις βασικές αγορές της ερχόμενου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικανικής, η οποία και εμφανίζεται φέτος πιο διστακτική πιθανότατα λόγω της ανόδου των τιμών των αεροπορικών ειστήριων.
14: Easy Sports.
15: Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε επαφή με τον Ρίκι Ρούμπιο για να τον εντάξει στο ρόστερ του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, και έχει κάνει μεγάλη πρόταση για να συνεργαστούν.
14: Easy weather.
15: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά μέχρι και τις 9. Είναι Τρίτη λοιπόν σήμερα, 30 Ιουνίου. Άντε να φεύγει και αυτός ο Ιούνιος, να μπούμε στον Ιούλιο και να αρχίζουμε έτσι να μυρίζουμε και να αισθανόμαστε πιο κοντά σε αυτές τις άδειες, τις διακοπές, τα νησάκια, τα μπανάκια, τα ωραία αυτά τα πράγματα τα οποία περιμένουμε πώς και πώς, φαντάζομαι όλοι μας. Περιμένετε όμως και πώς και πώς, φαντάζομαι όλοι σας, τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και δεν θα καθυστερήσω παραπάνω. Σε λίγο, Teddy Swims, Backstreet Boys, Jennifer Lopez. Τώρα έρχονται οι Eurythmics και αυτό είναι το Sweet Dreams για το ξεκίνημα της τέταρτης μας ώρας.

Ήταν η Ροξέτ στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σίγουρα την Dubai Chocolate την ξέρετε. Δεν ξέρω αν την έχετε δοκιμάσει, αλλά εγώ μια φορά που τη δοκίμασα δεν τρελάθηκα κιόλας. Αλλά ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω την Mykonos Chocolate. Βέβαια, είχε έρθει αυτή η νέα premium σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στη Mykono και σύμφωνα κιόλας με τους δημιουργούς της έγινε sold out μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία της. Μάλλον θα είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας πω ότι η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει γεύσεις εμπνευσμένες από το νησί, συνδυάζει ελληνικά και μεσογειακά υλικά. Σίκα, μαστίχα, παρθένο ελαιόδλαδο και ξηρούς καρπούς, αλλά και σοκολάτα υψηλής ποιότητας. Ξεχωρίζει επίσης για τη σχεδίαση, και αυτό όντως μπορώ να το πω, τη γεύση δεν την ξέρω ακόμα για να έχω άποψη, αλλά μπορώ να σας πω ότι η σχεδίαση της συσκευασίας αλλά και της ίδιας της σοκολάτας είναι πάρα πολύ όμορφη. Αντλεί έμπνευση από τα σεκάκια και από το κυκλαδίτικο τοπίο. Η παραγωγή, όπως σας είπα, γίνεται εξ ολοκλήρου στο μαράθι της Mykonos από τοπική ομάδα και μετά το πρώτο sold out η παραγωγή έχει αυξηθεί για να καλύψει τη ζήτηση και κάτι μου λέει ότι θα γίνει χαμός με αυτή τη σοκολάτα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς. Και αν μας ακούτε, στείλτε και από εδώ καμία σοκολάτα να δοκιμάσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Teddy Swims αμέσως τώρα με το Bad Dreams.

Alan Miles, Black Velvet στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τι θα λέγατε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας? Νομίζω είναι καλή ιδέα. Αύριο μπαίνει και ο νέος μήνας, οπότε μην χάνετε χρόνο. Soundis.gr / Easy 972. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για τον μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, το Pay Your Bills. Αφού λοιπόν συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 2 10 68 42 220, και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε, ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.500 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: Imagination και Just an Illusion στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και κάτι σαν ψευδέστηση πρέπει να ήταν για αυτούς τους τυχερούς που βρεθήκαν στη Σεβίλη όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς χάρισε μια πολύ απρόσμενη μουσική στιγμή. Σταμάτησε λοιπόν μπροστά σε ένα μουσικό του δρόμου και τραγούδισε μαζί του τη μεγάλη του επιτυχία. Angels, το στιγμιότυπο έχει γίνει και viral στα social media. Μπορείτε να μπείτε και να το βρείτε και να σας πω ότι η ιδιαίτερη αυτή στιγμή ξεκίνησε όταν μια θαυμάστρια του από την Βραζιλία πρότεινε στο μουσικό του δρόμου να παίξει το τραγούδι. Και παρότι εκείνος δεν το γνώριζε πολύ καλά, ο Ρόμπι Γουίλιαμς πλησίασε, πήρε το μικρόφωνο και συμμετείχε κανονικά σε αυτήν την εμφάνιση, μετατρέποντας τον δρόμο σε μια μικρή συναυλία, και οι θαυμαστές του χαρακτηρίζουν αυτή την κίνηση του Ρόμπι Γουίλιαμς μία από τις πιο αυθεντικές και αυθόρμητες εμφανίσεις του. Και κάπου εδώ αξίζει να πούμε ότι όταν αυτοί οι καλλιτέχνες σπάνε το καλούπι του στάρ και έρχονται λίγο πιο κοντά με τον κόσμο και καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι είναι απλοί άνθρωποι και μπορούν να πιάσουν ένα μικρόφωνο στον δρόμο και να τραγουδήσουν πολύ καλύτερα από πολύ κόσμο, τότε τους αγαπάμε λίγο παραπάνω. Τότε τους νιώθουμε λίγο πιο κοντά μας και αυτό ακριβώς έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, χωρίς να είναι τίποτα στημένο, τελείως αυθόρμητα και με όλη του την αγάπη για τη μουσική. Φοβερό στιγμιότυπο. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με Belinda Carlisle και Rag'n'Bone Man για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία
3: πάλι
2: λεμόνια.
3: Άντε πάλι, 8.000
2: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
3: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη
2: τίποτα,
3: μία. Είναι
2: τίποτα.
3: Και αυτή μία αλήθεια.
2: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
3: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
2: Α, το δέχεσαι.
3: Αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Rock and Bone Man, Human, για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά μέχρι και τις 9. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ πρέπει να αποχωρήσω. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Και η καλύτερη παρέα είναι το Easy Breakfast. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κάνουν την καλύτερη παρέα. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2. Και από τις 2 μέχρι και τις 5, στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Να έχετε ένα υπέροχο, ήρεμο ή και όχι ήρεμο βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, με 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει
10: παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Συναγερμό σήμανε στις αρχές το μεσημέρι σήμερα μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραώρευσης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Σύγκρουση τριών γιοταχής σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να κλείσει και το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες ελαφρά 4 άτομα, ενώ έσπευσε εκεί πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να χρειαστούν απεγκλωβισμοί. Μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ αργότερα άνοιξε και η κυκλοφορία εκτός της αριστερής λωρίδας. Νέος γύρος αντιπαράθεσης σημειώθηκε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών. Το ερώτημα μάλιστα αν αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό, απευθύνει αξιωματική αντιπολίτευση με επίσημη ανακοίνωσή της. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής με κυριαρχήματα την ασφάλεια των πλοίων και την βελτίωση των λιμενικών υποδομών. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, με τον αριθμό αυτόν αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος μέχρι και αύριο.
17: Easy Sports.
18: Ο LeBron James ενημέρωσε τους Lakers ότι θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Los Angeles, κλείνοντας κάθε πόρτα για επικοινωνία επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών, σύμφωνα με τον Sam Saranya.
17: Easy weather.
18: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρε. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρε, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εξκαφών για την ανέργεση νέας πολυκατοικίας. Οι έρευνες στο μεταξύ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του. Δρύμια κριτική κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθείας από την Κάσο, κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που περιοδεύει στα Δωδεκάνησα και σήμερα βρέθηκε στην Κάρπαθο, συζητά με τους κατοίκους και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του κόμματος με επίκεντρο τα εθνικά θέματα και την ανάπτυξη των νησιών. Δίπλη κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν την 5η 2 Ιουλίου οι πρώην εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με απόφαση του σωματείου του οι 3. Αρχικά στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με έτοιμα τη συνάντησή τους με την Υπουργό κυρία Κεραμέως. Την εκταμίευση ύψους 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Δανείου Στήριξης ύψους 90 δισεκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν. Το δάνειο να σημειωθεί αποσκοπεί στην κάλυψη των επιγουσών, δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα εντείνονται και οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Easy Sports.
7: Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα ενάντια στην Κλάρα Τάουσον και λίγη ώρα αργότερα έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλετον σε μια αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 2 Ιουλίου.
0: Easy weather.
7: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Πάρτο, απλά πάρτο,
2: απλά πάρτο. Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
2: Πού?
1: Πα-τα-μπα-μπα-μπα.
3: Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συμμετέχοντα εστιατόρια. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή, ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, μάλιστα, εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα υπό Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου, διαμηνύοντας πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή, όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Λιτής, καθώς φωτιά που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη, ώστε να την θέσει υπό έλεγχο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα πτώμα στην καμένη έκταση. Ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά, τραυματίστηκε, έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ολοκληρώνεται σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτωμένο τέκνο. Μεγάλη κερδισμένη προορισμή της φετινής θερινής σεζόν, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, είναι η Πάρος και η Νάξος που επιτυγχάνουν για το καλοκαίρι του 2026 άνοδο από σχεδόν όλες τις βασικές αγορές της ερχόμενου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικανικής, η οποία εμφανίζεται φέτος πιο διστακτική πιθανότητα λόγω της ανόδου των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων.
0: Easy Sports.
1: Το ΔΣ της Super League ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για την Προεδρία να μην βγάζει νικητή, αφού οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκεντρώσαν τις ίδιες ψήφους, με αποτέλεσμα η Προεδρία να κριθεί στις 14 Ιουλίου στις νέες εκλογές.
0: Easy Weather.
1: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Αυτό, άντε πάλι, 8.000
1: δύο πορτοκάλια. Δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι. Αν κάνουμε. Ε, μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλει? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τρίτης σήμερα μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραώρευσης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης, εχθές οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων 28χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος και συνελήφθηκε κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 25χρονου ομοεθνούς του το βράδυ της 13ης Ιουνίου στα Εξαρχεία. Νέος γύρος στην αντιπαράθεση μειώθηκε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικότερο το ερώτημα αν αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα Μαλακά. Ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό απευθύνει αξιωματική αντιπολίτευση με επίσημη ανακοίνωσή της. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η κινητοποίηση μάλιστα θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής με κύρια αιτήματα την ασφάλεια των πλοίων και τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος έως και σήμερα.
0: Easy Sports.
1: Το ΔΣ της Super League ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για την Προεδρία να μην βγάζει νικητή, αφού οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν τις ίδιες ψήφους, με αποτέλεσμα η Προεδρία να κριθεί στις 14 Ιουλίου στις νέες εκλογές.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Έτσι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας δείχνεις ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, στον Easy φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο ξεκινά μόλις τώρα και μέχρι και τις 2 πάμε παρέ για να δούμε αναλυτικά για άλλη μία μέρα όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που έτρεξαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να σας ευχηθώ. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 1η Ιουλίου, έχουμε πει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με την τελευταία μας ενότητα και με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Καθιερωμένα ξεκινάμε την πρώτη ενότητα, να δούμε πώς κινήθηκε σήμερα το πολιτικό σκηνικό και κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις και θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση της τιμής των καυσίμων τις επόμενες ημέρες και η αναδιανομή των πόρων σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν και οι τιμές στο ράφι, ενώ η ακρίβεια είναι η κορονίδα του οδικού χάρτη της κυβέρνησης, όπως και τόνισε. Πέραν από την ακρίβεια, ορόσημα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν η ανάλυση των κυβερνητικών πεπραγμένων του πρώτου εξαμήνου του 2026, επίσης η οριοθέτηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και της παράδοσης μεγάλων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του για συνεχή παραγωγή απτού αποτελέσματος όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Από εκεί και πέρα τώρα έγιναν και αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες σχετίζονται με την προστιθέμενη αξία που έχει παραγάγει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕ και ΠΕ στην ΑΔΕ και όπως τόνισε έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωμές 617 εκατομμύρια έχουν πραγματοποιηθεί, με συγχωρείτε, πληρωμές των 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Πάντως αναμένεται, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, να κατατεθούν στους λογαριασμούς των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα 60 εκατομμύρια ευρώ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί, υπενθύμησε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ αναμένεται ένας νέος κύκλος πληρωμών για τους αγρότες μέσα στο φθινόπωρο. Η ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στο ζήτημα της ακρίβειας, η κυβέρνηση αναμένει και πτώση των τιμών στο αργό πετρέλαιο και το οποίο ουσιαστικά θα περάσει και στις αντλίες προς όφελος των καταναλωτών. Από εκεί και πέρα είναι συνεχώς εστιασμένη η προσοχή της κυβέρνησης στο πάγωμα των τιμών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα προϊόντα της ευρείας κατανάλωσης, που σχετίζονται με τα προϊόντα με τα είδη πρώτης ανάγκης για τους Έλληνες καταναλωτές. Δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα στο μεταξύ από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους υπουργούς του να στρέψουν την προσοχή τους στην παραγωγή και στην προώθηση των κομβικών μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές βρίσκουν σημείο αναφοράς στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023. Έχουμε άφησε για τη στάση της αντιπολίτευσης αιχμές που σχετίζονται ουσιαστικά κατά κύριο λόγο με την παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων παλαιών και νέων κομμάτων. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε και πάλι το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού για τον τέος Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και κάποια σημεία που είδαμε από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την υπόθεση των υποκλοπών. Να δούμε και αυτό το θέμα αναλυτικά. Νέος γύρος αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, με επίκεντρο την υπόθεση, όπως σας προανέφερα, των υποκλοπών. Το ερώτημα τώρα, αν αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό, απευθύνει η αξιωματική αντιπολίτευση με επίσημη ανακοίνωσή της. Ειδικότερα το Πασόκ αναφέρει ότι οι πληροφορίες που μετέδωσε συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε και το Pretendor, και πως μάλιστα σε αυτό τον κεντρικό σχεδιασμό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντιτίθεται και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το Πασόκ τώρα σχολιάζει ότι η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει την στενοπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά, και σημειώνει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση. Αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει τα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος, διερωτήθηκε το Πασόκ. Στο μεταξύ, άμεση
Στο μεταξύ, μάλλον, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν το Πασόκ κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκολοπάτια της απελπισίας, ενώ από τη μεριά του η αξιωματική αντιπολίτευση απάντησε ότι στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι ότι το είχε διαψεύσει πριν μεταδοθεί. Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαψεύδει την έτοιμη τροπολογία, διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στην μεθόδευση. Ήταν χαρακτηριστική η απάντηση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σχετικά με αυτόν τον νέο γύρο, όπως σας είπα, αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμένουμε στο ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στα 12 νησιά, επισκέφθηκε την Κάσο. Επόμενος σταθμός ήταν η Κάρπαθος, όπου έθεσε και τα προβλήματα του νησιού, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, στη λειψιδρία και στην ανάγκη κρίσιμων υποδομών που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση αλλά και τον τουρισμό. Η περιοδία του Προέδρου, να σημειώσω, δεν είχε μόνο τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και καθαρό πολιτικό μήνυμα ότι η περιφέρεια, όπως είπε, ουσιαστικά δεν μπορεί να ζει μόνο από την αντοχή των κατοίκων της. Το μέτωπο της ακρίβειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική εξαγγελία ένα νέο επικοινωνιακό σοου και υπενθύμησε την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα καλάθια και τώρα την συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δεν οδηγούν παρά σε νέες ανισότητες και ακόμα δυσκολότερη καθημερινότητα. Αυτά, μεταξύ άλλων, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, απευθείας από την περιοδία του στα 12 νησιά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε εχθές Τρίτη με τον Υπουργό Άμυνας του Μαυροβουνίου στην πρωτεύουσα της χώρας Ποντγκόριτσα. Σε ανάρτηση, το κ. Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Συζητήσαμε, είπε, διαβεβαίωσε την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου και τόνισε και την σημασία που δίνουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλάζουμε κλίμα και προχωράμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου με δημόσια ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα, κατέθεσε και μία σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες και θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη ημέρα του κόμματος. Μετά την κατάρρευση, είπε, του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει άμεσα να γίνουν άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής και συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10 και 1 προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Και εγώ θέλω να υπενθυμίσω σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η εσωκομματική αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται κανονικότατα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 ή στις 11 Ιουλίου και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τα νεότερα και να δούμε και την συγκεκριμένη ημερομηνία που θα συνεδριάσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προλαβαίνουμε, κοιτάω και το χρόνο μου, προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Να σας ενημερώσω, το μήνυμα είναι καθαρό σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, ότι το ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε και σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο και αυστηροποιεί και το πλαίσιο της χρήσης και κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Όπως είπε, γι' αυτό θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι για κυκλοφορία σε δρόμο με όριο ταχύτητας
ανώ των 50 χιλιόμετρων, ανεβαίνει το πρόστιμο στα 350 ευρώ και ότι οι έλεγχοι γίνονται καθώς οι ρυθμίσεις για τα πατίνια δεν έρχονται μόνες τους, αλλά εντάσσονται και στη συνολική στρατηγική που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την οδική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρόστιμα, εξήγησε ότι μία επιχείρηση πλέον θα έχει από το νέο νόμο την ευθύνη να ελέγχει σε ποιον μισθώνει η πόλη ένα πατίνι, δηλαδή να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση του πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Αν δεν τηρούν αυτή την υποχρέωση, θα υπάρχει πρόστιμο και από την επιχείρηση που μπορεί να φτάνει και τα 1.000 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών για το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, όπου αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο που έχει τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, την συγκεκριμένη και πρώτη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, όπου είδαμε κάποια από τα κέρια έτσι πολιτικά ζητήματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Εμείς ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Ακολουθεί αμέσως επόμενη με τα εσωτερικά θέματα να παίρνουν την σκητάλη σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Βεβαίως είμαστε εδώ και πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη στήλη και ενότητα. Θα περάσουμε για αυτή την ώρα σε αυτό το σημείο στα διεθνή μας να δούμε τις εξελίξεις και λίγο πιο κάτω θα επιστρέψουμε πιο μετά για τα εσωτερικά μας θέματα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ στο Easy βεβαίως 97,2 και καλωσορίζω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Περνάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε απευθείας από τη Βενεζουέλα, όπου ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, υπενθυμίζω μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα και με το νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα να σας πω ότι εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στο μεταξύ παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, όπου τους φόβους του για τα ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από το διπλό σεισμό που έπληξε την χώρα ανακοίνωσε μόλις εχθές Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να σας μεταφέρω, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Οι υπηρεσίες τώρα υγείας, όπως και είπε, βρίσκονται υπό ακραία πίεση με τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν πέραν από τις δυνατότητές τους, αντιμέτωπες με την εισρωή τραυματιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνέντευξη τύπου παραχώρηση στη Γενέβη μόλις και χθες. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό εξακολουθεί να είναι πολύ προσωρινός. Είδαμε και τα επικαιροποιημένα στοιχεία λίγο πριν. Ο ΙΕ από την πλευρά του αναφέρει ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα προβλήματα στις υπηρεσίες τώρα υγείας στεκόμαστε σε αυτό το ζήτημα. Στα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης σε συνδυασμό με την μετατόπιση του πληθυσμού θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν, αναφέρουν ειδικοί, ξεσπάσματα ασθενειών που μπορούν να προληφθούν. Με εμβόλια όπως είναι η λαρά, όπως είναι η διφθερίτιδα, όπως ονομάζεται και ο κοκκίτης, θα μπορούσαν επίσης να επιταχύνουν την εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται μέσω φορέων όπως είναι τα κονούπια και το νερό. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, η Ντέλση Ροντρίγκερς, ανέφερε από την πλευρά της ότι έχουν πληγεί 38 νοσοκομεία, ενώ μέχρι τις 27 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει αναφορές για την κατάσταση από 21 εγκαταστάσεις υγείας στο Καράκας, στην Λαγκουάιρα, τη Μιράντα και το Φαλκόν. Από αυτές πάντως τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έξι έχουν δομικές ζημιές, λειτουργούν μόνο εν μέρη, ενώ οι άλλες παραμένουν λειτουργικές αλλά υπό σημαντικούς περιορισμούς, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια ότι οι αρχικές αξιολογήσεις παραπέμπουν σε προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς, που χαρακτηρίζεται από υπερπληθυσμό σε εγκαταστάσεις, παρατεταμένες μάλιστα λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, ελλείψεις βιοασφάλειας και εξαιρετικά υψηλή πίεση στο προσωπικό. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε για τη Βενεζουέλα, αλλά αναφορικά και τους φόβους που εξέφρασε σχετικά με τα ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στο Μπενιαμίν Νετανιάχου, να δούμε τις τοποθετήσεις του, όπου επισκέφθηκε χθες υπό Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, διαμηνύοντας μάλιστα πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Ο Λιβάνος ήρθε και στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, υπενθυμίζω, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, εν είδη αντιπίνων για την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία και σκοτώθηκε και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Άλι Χαμενέι. Την Παρασκευή τώρα, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με την μεσολάβηση των ΗΠΑ συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη, προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό τώρα από την πλευρά του κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στην συμφωνία αυτή. Βέβαια, νεότερα δημοσιεύματα και ρεπορτάζ αναφέρουν ότι βρίσκεται στον αέρα η συνάντηση ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η όλη διπλωματική κινητικότητα στον κόλπο, καθώς το Κατάρ ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες ή επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ντόχα. Παρά την άφιξη κορυφαίων Αμερικανών απεσταλμένων και Ιρανικών τεχνικών κλιμακίων στην Καταριανή πρωτεύουσα, οι δύο πλευρές επιδίδονται σε ένα μπαράζ αντιφατικών
μηνυμάτων. Το Κατάρ από την πλευρά του, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, δήλωσε χθες ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επίπεδου ούτε απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει και απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο Τραμπ, να υπενθυμίσω ότι χθες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι την Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Ενώ ειδικός απεσταλμένος τον είπα Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα για συνομιλίες με διαμεσολαβητές του Κατάρ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό δήλωσε μόλις εχθές Τρίτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση όπως είδαμε και λίγο πριν. Συνάντηση υψηλού επίπεδου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, όπως διευκρίνησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για όλα τα νεότερα. Λοιπόν, να περάσουμε στον καύσωνα. Να περάσουμε στον καύσωνα που συνεχίζει να παρελάβνει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Αυτός ο πρωτοφανής ουσιαστικά καύσωνας που σαραίων την Ευρώπη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες. Σοκ προκαλούν μάλιστα και πλάνα από την Γερμανία. Να σας μεταφέρω που δείχνουν τις ράγες των τραμ στο Βερολίνο να έχουν λιώσει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η Γερμανία μάλιστα κατέγραψε και την υψηλότερη θερμοκρασία για την τρίτη συνεχόμενη μέρα, την Δευτέρα, με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να δείχνει ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου. Η παρατεταμένη αυτή η έκθεση των μεταλλικών ραγών πάντως σε ακραίες θερμοκρασίες είχε και ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή τους, δημιουργώντας και σοβαρούς κινδύνους για την κυκλοφορία των τραμ και αναγκάζοντας και τις τοπικές συγκοινωνίες να διακόψουν, να περιορίσουν τα δρομολόγια τους σε αρκετές περιοχές. Στο Βερολίνο, όπως και στη Βερόνα της Ιταλίας, φανάρια κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο. Παράλληλα, η αστυνομία του Βερολίνου χρησιμοποίησε ακόμα και κανόνια νερού για να δροσίσει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί σε δημόσιους χώρους. Ο καύσωνας ουσιαστικά υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στην Ανατολική και την Νότια, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια των υπόλοιπων ημερών θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Η ανάλυση βασίζεται και σε προβλέψεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 25 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Διαπιστώθηκαν ουσιαστικά αυτές οι μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους, όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Να σταθούμε και στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιοποιήθηκαν, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην χώρα της Ιταλίας εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνας που συνεχίζει και πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα, να σας πω ότι 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει και αμετάβλητος και σήμερα. Ωστόσο, από το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας αναμένονται και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Ενώ την Πέμπτη, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται και στην κεντρική Ιταλία. Την ίδια ώρα, πάρα πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και με ελεύθερη είσοδο τα δημοτικά μουσεία έως και το τέλος του ακραίου κύματος καύσωνα. Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο που βλέπουμε, κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων και για τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, όπως διαπιστώθηκε πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους να έχει ξεπεράσει τις τελευταίες ημέρες του 36 βαθμούς Κελσίου. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τη Eurostat, όπου κάνει λόγο για τις πραγματικές επιστροφές μεταναστών για το Α τρίμηνο του 2026 και πάμε να το δούμε αναλυτικά. Νέα στοιχεία λοιπόν που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα Eurostat για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν μια αξιοσημείωτη απόκληση ανάμεσα στις αποφάσεις επιστροφής και στην πραγματική τους εκτέλεση. Καθώς ενώ ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που λαμβάνουν απόφαση επιστροφής μειώνεται, ο αριθμός όσων όντως επιστρέφονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία,
Στο πρώτο τρίμηνο του 26, περισσότεροι από 108.000 πολίτες τρίτων χωρών έλαβαν απόφαση επιστροφής από το κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 34.550 άτομα επιστράφηκαν πράγματι σε τρίτες χώρες κατόπιν τέτοιας απόφασης. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τις διεθνείς μας ειδήσεις. Είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά έτσι θέματα από τον κόσμο σε αυτή την δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Υπενθυμίζω ξανά ότι τα εσωτερικά μας θέματα θα τα δούμε λίγο αργότερα στην πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για να περάσουμε και σε επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται την εξέλιξη στον Easy 97,2.

Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή στο σημείο αυτό. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλά επιστρέψαμε. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να δούμε αναλυτικά και τα επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να υπενθυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας, ότι έχουμε δει τις πρώτες δύο ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και κάποιες από τις πιο κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Σήμερα επίσης καλό μήνα να ευχηθώ. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου τον καλωσορίσαμε. Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Ουσιαστικά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά εμείς με τα θέματα τα οικονομικά μας, ξεκινώντας με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, όπου ολοκληρώθηκε χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικογένειας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων η πρώτη και η μεγαλύτερη, όπως αναφέρει το Υπουργείο, καταβολή της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, την ενίσχυση λαμβάνουν περισσότεροι από 947.000 δικαιούχοι για περίπου 1 εκατομμύριο εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε περισσότερο από 219 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί του 25 ή του 26 προβλέπεται και μία

θέμα και πάμε να συνεχίσουμε. Να ενημερώσω τώρα, με το που καλωσορίσαμε τον μήνα, έχουμε και άλλη μια ημέρα κινητοποίησης, θέλω να σας σημειώσω, που διπλή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν την 5η. Αυτή την 5η 2 Ιουλίου οι πρώην εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκάραμαγκα, με απόφαση του σωματείου τους, οι τρία εναρχικά, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και παράσταση διαμαρτυρίας έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας, με αίτημα τη συνάντηση με την Υπουργό κυρία Κεραμέως. Ακολούθως τώρα στις 12 το μεσημέρι θα συνεχίσουν με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Ιδρύματος Μπόδο Σάκη, με αίτημα την διενέργεια συνάντηση τόσο με τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Κωστή Χατζηδάκη, όσο και με τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό κ. Σκέρτσο. Όπω αναφέρουν για τι διεκδικήσει του, είναι το αίτημα να περάσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία για τι αποδοχέ που έχουν λάβει με το πίνακα κατάταξη και αφορούν την περίοδο από το Μάιο του 2014 μέχρι και το Μάρτιο του 2018, να μην υποβληθούν ουσιαστικά ΑΠ Δέλτα στον ΕΦΚΑ και τα ποσά που αντιστοιχούν στι εισφορέ εργοδότη και εργαζόμενου, που τα έχει παρακρατήσει, όπως αναφέρουν, σε ειδική σημείωση, η ειδική διαχείριση για να αποδώσει και στον ΕΦΚΑ. Να αποδοθούν λοιπόν όλα αυτά στους εργαζόμενους. Απαιτούν οι εργαζόμενοι, οι πρώην εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που έχουν κηρύξει κινητοποίηση για την 5η 2 Ιουλίου. Υπενθυμίζω ξανά. Προχωράμε να δούμε το τέλος των 3 ευρώ για κάθε δέμα, γιατί από σήμερα θα τεθεί σε ισχύ. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, είναι το νέο ευρωπαϊκό τέλος ύψους 3 ευρώ, υπενθυμίζω, για κάθε δέμα που εισέρχεται από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Εμπορικός τώρα σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εκτίμα ότι έχει κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν αρκεί να αποθαρρύνει ουσιαστικά τις αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ένα τέλος, όπως λέει, 3 ευρώ σε προϊόντα χαμηλής ή μέσης αξίας δεν αλλάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Παράλληλα, θεωρούμε πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν τα δισεκατομμύρια δέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, γεγονός που δημιουργεί, όπως λέει, εύλογες αμφιβολίες τόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή πρόσθετων επιβαρύνσεων, όσο και για τον ουσιαστικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, εκτιμούν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και η επιβολή ενός πρόσθετου εθνικού τέλους εντός των ορίων που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να υπάρξει ουσιαστικότερη εξορρόπηση του ανταγωνισμού υπέρ του νόμιμου ελληνικού εμπορίου. Από σήμερα λοιπόν κρατάμε αυτό, ότι τίθεται σε ισχύ αυτό το έξτρα τέλος των 3 ευρώ για κάθε δέμα από τις ασιατικές χώρες και αφορά τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αλλά όπως είδαμε, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει κάνει και τις επιπλέον διευκρινήσεις του για αυτό το θέμα. Κινείται, ναι, μεν, όπως λέει, σε σωστή κατεύθυνση, αλλά θα χρειαστούν επιμέρους δράσεις και πρακτικές για να μπορέσει να είναι ολιστικό. Στο μεταξύ, θέλω να ενημερώσω ότι παρά τη σημαντική μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, ένας στους 4 πρατηριούχους εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από εκείνη που πληρώνουν οι καταναλωτές, προκαλώντας ετήσια οικονομική ζημία που εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ΑΔΕ. Την ίδια ώρα, η Αρχή εντείνει τους ελέγχους τόσο στην αγορά καυσίμων όσο και στον κλάδο της εστίασης, όπου διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά, λέει, φορολογικών παραβάσεων. Τα στοιχεία προέρχονται μάλιστα και από έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία και παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, παρουσία και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την έρευνα, να δούμε και κάποια από τα στοιχεία της, το 25% των πρατηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα για την παραποίηση της λειτουργίας των αντλιών. Η έρευνα, βέβαια, βασίστηκε σε 200 δείγματα, εκ των οποίων τα 130 αφορούσαν τα πρατήρια στην Αττική και τα 70 στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 3,1% για το τρέχον έτος, για το 2026, από το 33,1% που ίσχυε το 2025, ενώ οι παραδόσεις καυσίμων που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ορίων αυξήθηκαν στο 76,9% έναντι του 66,9% την προηγούμενη χρονιά. Και καθοριστικό ρόλο, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, στη μείωση της παραβατικότητας φαίνεται να διαδραματίζει και αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, με βασικό μέτρο τη σφράγηση πρατηρίων που εντοπίζονται να παρανομούν. Σύμφωνα και με τα στοιχεία, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν σφραγιστεί συνολικά 92 πρατήρια καυσίμων. Και να συνεχίσουμε να δούμε τις δαπάνες από τους Έλληνες για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Καθώς δημοσιοποιήθηκαν και τα στοιχεία του INSETE, που αναφέρουν ότι η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα έδωσε ισχυρή

περιπτώσεις χώρας για ταξίδια στο εξωτερικό το 2025, με τον εξερχόμενο τουρισμό να καταγράφει άνοδο σε όλους τους βασικούς δείκτες. Σύμφωνα και με την πρόσφατη μελέτη, όπως σας είπα, οι πληρωμές σημείωσαν ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά πλάς 8% και οι διανυκτερεύσεις κατά 3%, αν και αμφότερα τα μεγέθη υπολείπονται ακόμα και από τα ιστορικά τους υψηλά προπανδημίας, δηλαδή το 2018-2019. Αυτό είναι κατανοητό. Η ταχύτερη πάντως ανάγαμψη βλέπουμε στην έρευνα των πληρωμών αποδίδεται σε δύο κυρίους παράγοντες, λένε. Στις πληθωριστικές πιέσεις που ακρίβηναν το τουριστικό πακέτο και στην δομική στροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών από τους οικονομικούς βαλκανικούς προορισμούς προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου η κατακεφαλή δαπάνη είναι σημαντικά υψηλότερη. Βέβαια, σε επίπεδο δικτών καταγράφεται πως οι Έλληνες ταξιδεύουν για λιγότερες ημέρες, αλλά ξοδεύουν περισσότερα ανά 24ωρο. Η μέση δηλαδή διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά μείον 4%. Η μέση κατακεφαλή όμως δαπάνη αυξήθηκε κατά 10%, ενώ η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έκανε και εκεί ένα άλμα στο πλάς 16%, φτάνοντας τα 94 ευρώ από τα 81 ευρώ που ίσχυαν το 2024. Είδαμε λοιπόν κάποια μικρά στοιχεία σχετικά με την έρευνα και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Insete σχετικά με αυτό το θέμα. Θέλω να παραμείνουμε στο τουριστικό γίγνεσθε, γιατί η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά. Εδώ σήμερα καλωσορίσαμε και τον Ιούλιο, οπότε θέλω να δούμε ποιους προορισμούς τελικώς φέτος προτιμούν οι τουρίστες. Μπορεί η Μύκονος πάντως και η Σαντορίνη να έχουν τη φήμη, ωστόσο οι μεγάλοι κερδισμένοι προορισμοί της φετινής θερινής σεζόν είναι άλλα δύο νησιά των Κυκλάδων που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν, είναι η Πάρος και η Νάξος, που επιτυγχάνουν για το καλοκαίρι του 26 άνοδο από σχεδόν όλες τις βασικές αγορές της ερχόμενου τουρισμού, περιλαμβανομένης και της Αμερικανικής, η οποία για φέτος εμφανίζεται πιο διστακτική, πιθανότατα λόγω της ανόδου των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Την ίδια στιγμή πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο premium προορισμούς στην Νότιο Αιγαίο για την Μεν Μύκονο, μετά από τρεις πολύ πιο δύσκολες σεζόν, το νησί των ανέμων φαίνεται να παρουσιάζει φέτος κάποιες σταθεροποιητικές τάσεις. Για τη Δε Σαντορίνη, το κλίμα στους επιχειρηματίες του νησιού είναι μεν πιο αρνητικό, ωστόσο τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε αντίστοιχη πτώση της ζήτησης, όπως ανέφεραν και διάφορα στελέχη του επιχειρηματικού κλάδου. Να δούμε και το χρόνο μας, 9:46 πρώτα λεπτά. Πιστεύω ότι προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο κ. Θοδωρικάκος για τη συμφωνία με τη βιομηχανία τώρα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξει και η σταθεροποίηση των τιμών που αποζητούμε και αναζητούμε για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν και σοβαρές μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα για το ελληνικό νοικοκυριό, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι είναι ευθύνη της επιχειρηματικότητας να μειώσει το μεσοσταθμικό κέρδος προς όφελος των νοικοκυριών. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα καταλάβουν ότι κάνουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής που αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά. Για τη μείωση του κόστου ενέργειας μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε πως πρέπει υποχρεωτικά να περάσει τις επόμενες ημέρες στην αλυσίδα της αγοράς και να αισθανθούν ουσιαστικά αυτή τη μείωση οι πολίτες. Ενώ για τον αναπτυξιακό νόμο, με συγχωρείτε, υπογράμμισε πως μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε και μια καταιγίδα από αναπτυξιακά καθεστώτα. Τρέχουν διαβεβαίωση ήδη 3 και σε αυτά θα προσθεθούν άλλα 3, της αγροδιατροφής, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Στον αμυντικό στρατιωτικό τομέα θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή ενίσχυσης με πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα μας και αυτή την ενότητα, όπου είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Έτρεξε και ο χρόνος μας. Λοιπόν, ραντεβού σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε για τη διεθνή επικαιρότητα, παίρνει τον σκητάλη, οπότε μένετε εδώ για να δούμε και τις εξελίξεις από τον κόσμο αναλυτικά εδώ στο Easy 97,2.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε στο σημείο αυτό με την αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι λίγο πριν παρακολουθήσαμε τα πολιτικά θέματα αναλυτικά, κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα, ενώ μόλις τώρα την σκητάλη παίρνει εσωτερική επικαιρότητα και θα δούμε αναλυτικά την θεματολογία μας. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τετάρτη, υπενθυμίζω ξανά 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες και πάμε να ξεκινήσουμε την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας, ξεκινώντας από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλων. Ένα θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερως φυσικά την χθεσινή και την σημερινή επικαιρότητα και πάμε να δούμε και τις νεότερες πληροφορίες και εξέλιξεις που έχουμε. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι εχθές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μέσα μάλιστα σε λίγα λεπτά, υπενθυμίζω, στήθηκε και επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά, τα 7 διαμερίσματα αποδείχτηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Για σώστες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους και πυροσβέστες πραγματοποιούσαν έρευνες στο σημείο ψάχνοντας για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ευτυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αγνοούμενοι σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με όσα λένε και οι αρχές, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω των εργασιών που γινόταν σε διπλανό οικόπεδο, όπου έσκαβαν και τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής. Οι αρχές προχώρησαν και σε 5 προσαγωγές, οι οποίες και μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, δηλαδή, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Στο μεταξύ, πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο σύμβαν στα Πετράλωνα, την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω ξανά, οι εργασίες κατεδάφισης και εξκαφών για την ανέργηση νέας πολυκατοικίας. Οι έρευνες βρίσκονται, όπως είδαμε και πριν στο προηγούμενο θέμα, σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς τώρα να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του. Η άδεια κατεδάφισης, μάλιστα, για το κτίριο εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει και την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου διόροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 213 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με την άδεια το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1956. Όπως επισημαίνεται, αυτό φαίνεται να ήταν και το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμίνης 22, ότι πολιτικός μηχανικός εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτηρίων από πιθανές καθυζήσεις. Αυτό λοιπόν είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οποίοι τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι καφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτηρίων. Οι έρευνες τώρα για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και για την απόδοση των ενδεχόμενων ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και στο αυριανό μας μαγκαζίνο περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έθεσε και ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες του για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, συνδράμοντας το έργο της πυροσβεστικής αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων αρχών. Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, πρόθεση είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το street work του Δήμου. Η διεύθυνση βρίσκεται του Δήμου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας και σχετική εντολή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ακόμη ενεργοποιήθηκε και το Μητρό Έργου Λειπτών του Δήμου για την διάθεση μηχανήματος έργου. Αυτά λοιπόν σχετικά με το θέμα της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είδαμε τα τρία πρώτα θέματα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα και βεβαίως, όπως σας προανέφερα, στην αυριανή μας εκπομπή θα είμαστε συντονισμένοι για περαιτέρω πληροφορίες.
Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ξέσπασε χθες το μεσημέρι και πυρκαγιά φωτιά στο Δερβαίνι. Ανησυχία επικράτησε και στην περιοχή της Λιτής και επικρατεί ακόμα, καθώς φωτιά που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να την θέσει και υπό έλεγχο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε και πτώμα στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε, έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε από χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τώρα της πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοπιό, η σώρος που εντοπίστηκε ανήκει σε έδρα που βρέθηκε ανάμεσα στη δασική περιοχή και το χωριό Λιτή. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, πυρκαγιά μένεται και κινείται παράλληλα και με την Λιτή προς το Μελισσοχώρι, αναφέρουν πληροφορίες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα να ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Από τη Θεσσαλονίκη πάμε στο Βόλο, γιατί εκεί είχαμε μια άλλη μεγάλη επιχείρηση, αυτή τη φορά σε παραλία του Ανάβρου. Το απόγευμα της χθεσινής μέρας, από μέλη του δυναμικού ναυαγοσωστών και της λέσχης ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας, προκειμένου να βγάλουν στην ακτή έναν 31χρονο άνδρα, ο οποίος και βρισκόταν στο νερό υπό έντονη ψυχολογική φόρτιση, έχοντας διαφύγει της προσοχής των συνοδών του από το νοσοκομείο του Βόλου. Ο 31χρονος, πιο συγκεκριμένα σας μεταφέρω, έχει μεταφερθεί από τη Χαλκίδα στο νοσοκομείο του Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία και, καταφέρνοντας να διαφύγει, βρέθηκε στο νερό της παραλίας του Ανάβρου, ξεπερνώντας μάλιστα και το όριο ασφαλείας απόστασης από την ακτή. Στο σημείο βρέθηκε σκάφος του λιμενικού με 3 μέλη του σώματος αρχικά, καλώντας τον 31χρονο να πάρει και σωσίβιο και να ανέβει σε αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος σε έντονη ψυχολογική κατάσταση αρνούνταν και απειλούσε ότι θα πνιγεί. Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και άλλο σκάφος της λέσχης ειδικών δυνάμεων, με τον άνδρα να ανεβαίνει τελικά στο δεύτερο, αλλά λίγο πριν την ακτή βούτυξε και πάλι στην θάλασσα. Τελικά μεταφέρθηκε να μεταφέρω στο νοσοκομείο, όπου του προσφέρθηκαν και οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να νοσηλευτεί. Λοιπόν, σύγκρουση επίσης τριών γεωταχής σημειώθηκε στην Αττική Οδό εχθές αργά το απόγευμα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να κλείσει και το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν ελαφρά τώρα 4 άτομα, ενώ έσπευσε και η πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να χρειαστούν απεγκλωβισμοί. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση πάντως κυκλοφορίας, σημειώθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εχθές αργά το απόγευμα, ενώ αργότερα άνοιξε και η κυκλοφορία εκτός της αριστερής λωρίδας. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε τώρα που δεν προλάβαμε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα, στην σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είδαμε και το θέμα αναλυτικά αναφορικά με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Δρυμία κριτική να μεταφέρω στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάσο, κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει και κανόνες στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε για άλλη μια φορά σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη δική του πλευρά, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ακολούθως, Δημήτρης Κουτσούμπας, με βίντεο στο TikTok και κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Στον πόλεμο, μάλιστα, κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν και στον ελληνικό λαό, τονίζει. Ενώ η κυβέρνηση διαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχτηκε και το πλιάτσικο σε βάρος του λαού, επισημαίνει από τη μεριά της η νίκη. Να υπενθυμίσω και να ενημερώσω ότι στις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο Δράμας για τη συμπλήρωση των 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης, παρέστηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αποτείοντας και φόρο τιμής στα θύματα και αναδεικνύοντας και τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Στην ομιλία του, ο κύριος Τασούλας υπογράμμισε ότι η Δράμα, το Δοξάτο και συνολικά η Ελλάδα μπορούν να στενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς στηρίζονται σε ρίζες πόνου, αγώνων και νίκης, οι οποίες και αποτελούν πηγή δύναμης και αντοχής. Στην ιστορία του Δοξάτου, σημείωσε ότι πριν από το πρώτο ολοκαύτωμα της 30 Ιουνίου 1913, το οποίο ακολούθησε ένα δεύτερο το φθινόπωρο του 1941, η Κωμόπολη ήταν μια ακμάζουσα και ειρηνική πολιτεία.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι παρά τις δύο καταστροφές που υπέστη από τους Βούλγαρους κατακτητές, το Δοξάτο κατάφερε να αναγεννηθεί, τονίζοντας πως ξαναχτίστηκε. Με την παρουσία του σε εκδηλώσεις απέτησε και φοροτιμή στα θύματα των δύο ολοκαυτωμάτων του Δοξάτου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ενότητας απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Να δούμε και το χρόνο μας, 9:50 πρώτα λεπτά. Επίσης, να σας αναφέρω ότι στην Ολομέλεια εισήχθη χθες Τρίτη για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Κύρωση της υπαριθμών 1 τροποποίησης συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος και ενεργεί μέσω του Περιφερειακού Γραφείου του για την Ευρώπη, σχετικά με την ίδρυση υπογραφείου για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών στο γραφείο χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα. Και ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο και τα εσωτερικά μας θέματα. Έτρεξε και ο χρόνος μας. Είδαμε κάποιες από τις κέρυες εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, αλλά εσείς μένετε εδώ στον Easy 97,2, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να παρακολουθήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τις επόμενες ενότητες και στήλες της σημερινής μας εκπομπής και του μαγκαζίνου μας, αλλά και μέσα από τα επόμενα θέματα επικαιρότητας. Οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο μετά το σύντομο διαφημιστικό break που έρχεται μόλις τώρα.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνα στο Easy 97,2, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καταρίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Bad Dreams από Teddy Sims, και είμαστε πανέτοιμοι να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην επικαιρότητά μας, στην αθλητική ειδησιογραφία μας και στην αναλυτική πρόγνωση καιρού για τη σημερινή μέρα. Καλό μήνα κιόλας, υπενθυμίζω ξανά. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 1η Ιουλίου, τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό με τα αθλητικά μας και με πρώτο θέμα τον Ολυμπιακό, όπου προχώρησε και στην ενίσχυση στο οργανόγραμμά του και ανακοίνωσε μάλιστα και την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Ο επίσημος ρόλος πάντως του 49χρονου Πορτογάλου στην Ολυμπιακό, όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ομάδας, είναι εκείνος του General Director of Football Business and International Club Strategy. Αυτό τώρα μεταφράζεται ως Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ομάδας. Ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο θα έχει το ρόλο κυρίως στις διαπραγματεύσεις, να το πούμε καθαρά, και στις επαφές για τους παίκτες, αλλά και για όλα τα τεχνοκρατικά θέματα. Μόλις εχθές έγινε επίσημο, πολύ καλή επιτυχία στη νέα του πορεία να του ευχηθούμε. Συνεχίζουμε στα μπασκετικά, όπου τώρα ο LeBron James φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από τους Los Angeles Lakers, καθώς δεν έχει μπει σε καμία συζήτηση για επέκταση συμβολαίου του και οι Golden State Warriors καλοβλέπουν έτσι την περίπτωσή του. Οι Warriors επιθυμούν να φτιάξουν μια ομάδα βετεράνων, αναφέρουν οι πληροφορίες, για να κυνηγήσουν μια ακόμα κατάκτηση του NBA, και ο κατάλληλος για να το πετύχουν αυτό δεν είναι άλλος από τον LeBron James. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχουν φουντώσει έτσι και τα σενάρια ότι οι Warriors τα μεσάνυχτα που ανοίγει και η free agency του NBA θα ανοίξουν διάβολο επικοινωνίες με τον James, ο οποίος κινεί ζεστός να κάνει την αλλαγή και να μετακομίσει στο San Francisco. Αν επιβεβαιωθούν τώρα τα σενάρια αυτά, οι Warriors θα γίνουν η τέταρτη ομάδα στην οποία και θα αγωνιστεί ο LeBron James μετά τους Cavaliers και τους Lakers, και είμαστε συντονισμένοι για τα επόμενα μαγκαζίνο για να δούμε τι μελιγενέστε με αυτή την περίπτωση. Στο μεταξύ θέλω να περάσουμε στα νέα του τένις και στην Μαρία Σάκαρη, όπου έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση εχθές στην πρεμιέρα της στο Wimbledon. Νίκησε με 2-0 σε την Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε με περίπατο στον δεύτερο γύρο του τρίτου Grand Slam τη σεζόν. Τώρα η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 43, υπενθυμίζω, στην παγκόσμια κατάταξη, όχι μόνο κράτησε με ευκολία το σερβίς της κόντρα στην Κλάρα Τάουσον, αλλά έφτασε και στο break που ήθελε στο τέταρτο game του πρώτου σετ, κάνοντας και στη συνέχεια το 4-1. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με δυσκολία το επόμενο game, ζορίστηκε για να κάνει το 5-2, δέχτηκε και το 5-3 και τελικά ευτυχώς κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3 μετά από 33 αγωνιστικά λεπτά. Στο μεταξύ θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο μία εκ των Αγγελίνα Καλίνινα ή Καμίλα Ρακίμοβα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Νομίζω θα παραμείνουμε στα νέα του τένις και θέλω να περάσουμε και στον Στέφανο Τσιτσιπά, όπου δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Ουγκό Γκαστόν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλετον, να υπενθυμίσω και να θυμίσω, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει και τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος και νίκησε στην πρεμιέρα τον Κινέζο Γου, νούμερο 102 στον κόσμο. Αγώνας του θα γίνει και το μεσημέρι της σημερινής μέρας, Τετάρτη, έτσι με την έναρξη του Ιουλίου, 1η Ιουλίου λοιπόν σήμερα, οπότε θα έχουμε νεότερα και στο επόμενο μας μαγκαζίνο. Αυτή θα είναι και η 15η αναμέτρηση των δύο τένιστων, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να προηγείται με 12-2 νίκες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τώρα έχει κερδίσει το πρώτο του μάτς κόντρα στον Όλε το μακρινό 2018. Από εκείνο το σημείο ο Σέρβος έχει επιβληθεί απόλυτα μετρώντας 11 συνεχόμενες νίκες. Οι δύο άντρες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις πάντως εκτός κόρτ, με την φιλία τους να έχει γίνει ακόμη πιο στενή μετά τη μόνιμη εγκατάσταση του Σέρβου θρύλου στην Αθήνα. Όποιος προκριθεί τώρα θα αντιμετωπίσει και στον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον έναν εκ των Άρτουρ Ρίντερκνες και Άνταμ Ντάμ. Θα έχουμε όλα τα νεότερα τις επόμενες μέρες σχετικά με αυτή την περίπτωση. Τώρα
Να επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό, που ο Γκουστάβο Μάνσα θα παραμείνει στη Ρίο Αβε για ακόμα μία σεζόν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, το Σεπτέμβριο του 25 πειραιώτες δαπάνησαν ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Αλλά τον χειμώνα ο νεαρός Βραζιλιάνος παραχωρήθηκε, μιας και δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής από τον Μπεντιλίμπαρ. Ο Γκουστάβο Μάνσα έχει υπογράψει και συμβόλαιο στον Ολυμπιακό έως και το 2029 με τους πειραιώτες. Αγωνίστηκε σε 8 συνολικά παιχνίδια. Στα μέσα πάντως της περασμένης σεζόν δόθηκε δανεικός στη Ρίο Αβε του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, όπου και πραγματοποίησε 14 συμμετοχές. Εκεί λοιπόν παραμένει, όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες και εξελίξεις. Στο μεταξύ, να συνεχίσουμε στο τριφύλλιο, που εχθές ήταν η μέρα ντεφράι, θέλω να σας πω, για τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό αμυντικό να μετράει και αντίστροφα για να φορέσει και επίσημα την πράσινη φανέλα. Οι πράσινοι τώρα με ένα βίντεο φρόντισαν να βάλουν τους οπαδούς τους στο κλίμα, προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση της απόκτησης του Στέφαν ντεφράι. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Ολλανδό άσο για συμβόλαιο 1-1 με συνολικές αποδοχές που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο 34χρονος τώρα Ολλανδός στόπερ πέρασε τη Δευτέρα τις ιατρικές εξετάσεις και χθες θα ανακοινωθεί. Και χθες ουσιαστικά ανακοινώθηκε. Μάλιστα, η προαναγγελία της μεταγραφής έγινε και με ένα, όπως σας προανέφερα, πρωτότυπο βίντεο από τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, πρώτα παρουσιάστηκε το Ολλανδικό τοπίο με τους Μήλους και τις Τούλιπες, ενώ στη συνέχεια ο Ντεφράι εμφανίζεται να παίζει πιάνο. Αυτή ήταν έτσι η χαρακτηριστική εικόνα. Και το φόντο ουσιαστικά που είδαμε στο βίντεο του Παναθηναϊκού που δημοσίευσε και μόλις εχθές. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα στο σημείο αυτό, να προχωρήσουμε σε Super League, γιατί έναν παραπάνω μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή άνω των 23 ετών θα μπορούν να έχουν από την ερχόμενη όμως σεζόν οι ομάδες στη Super League, με τον αριθμό να ανεβαίνει στους 6. Η απόφαση αυτή τώρα λήφθηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ τη Super League και πηγαίνει προς έγκριση στην ΕΠΟ, που έχει και τον τελευταίο λόγο και αναμένεται να μην προβάλλει και εμπόδια. Η σχετική ανακοίνωση περιλάμβανε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τη Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγησή του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών, που μπορεί μια ΠΑΕ μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί και στη δυναμική της από 5 έως και 6 παίκτες. Αυτά τα αναλυτικά για το θέμα αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το είχα το θέμα για λίγο πιο ψηλά, αλλά το αμέλησα. Παρελθόν πάντως από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Λούκα Ιβανούσετς, ο 27χρονος μέσο επιθετικός. Επιστρέφει στην Φέγενορντ, αναφέρει το ρεπορτάζ, από την οποία και έχει έρθει στην Τούμπα με τη μορφή δανεισμού. Ο 27χρονος αγωνίστηκε για μία σεζόν στον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει με τις εμφανίσεις του. Ο Ιβανούσετς πέτυχε και 2 γκολ στα 32 μάτς που αγωνίστηκε, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ σε μία σεζόν που ο δικεφάλος μάλιστα του Βόρα δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Του ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στην επόμενη του ομάδα, στα επόμενα βήματα της καριέρας του. Στο μεταξύ, θέλω να δούμε τι ανέφερε ο Νταβίντ Κάρμο, γιατί ξανά βρίσκεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τους πειραιώτες να ανακοινώνουν και την επιστροφή του 27χρονου κεντρικού αμυντικού στην ομάδα. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο Κάρμο παραδέχτηκε ότι μόλις δέχτηκε το τηλεφώνημα από τους πειραιώτες, ένιωσε ευτυχισμένος και υποσχέθηκε ότι θα δώσει και όλες του τις δυνάμεις για την ομάδα. Επίσης, ουσιαστικά θυμήθηκε και τις μεγάλες στιγμές που έζησε στα Ερυθρόλευκα και δεσμεύτηκε να στηρίζει και την ομάδα στις καλές αλλά και στις κακές στιγμές. Είναι πολύ συναρπαστικό για μένα, είπε ο Κάρμο. Από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, εγώ και η οικογένειά μου επιθυμούσαμε να έρθουμε εδώ. Μόλις μου τηλεφώνησαν, ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Νιώθω έτοιμος, είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση για να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου έδωσαν εδώ οι φιλαθλικοί άνθρωποι του συλλόγου. Μου έλειψε το βάθος που έχουν εδώ οι οπαδοί, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δεν έχω ξαναπαίξει σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να το νιώσω ξανά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κάρμο, ο οποίος συνεχίζει και θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Κυπριακού. Ο Αγγολέζος αμυντικός, ο οποίος και μίλησε, όπως είδαμε, για την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε κάποια από τα θέματά μας για την σημερινή ημέρα και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη, για σήμερα 1η Ιουλίου. Μα τι ωραία, καλό μήνα. Καλό μήνα εύχομαι ξανά και σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύριες μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία τώρα θα κοιμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 10 και 12 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας και ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Όμως ξέρετε, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τα θέματα μας και τις στήλες και τις ενότητές μας, γιατί απομένει άλλη μία, όπου θα αλλάξουμε σε λίγα δευτερόλεπτα κλίμα και διάθεση και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος, δηλαδή του πολιτισμού, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά και να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο εδώ στον Easy 97,2, όπως κάνουμε καθημερινά, επανερχόμαστε. Και κάπως έτσι λοιπόν πλησιάζουμε και προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Easy 97,2. Έχουμε παρακολουθήσει και το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας που αφορούν την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ενώ στο σημείο αυτό πάμε να αλλάξουμε διάθεση, πάμε να αλλάξουμε και κλίμα και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, με τον καλύτερο τρόπο βεβαίως θέλω να ξεκινήσω με μουσική. Σήμερα άλλωστε Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην έχουμε μουσική. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις είναι γεγονός. Αυτά τα 500 καλύτερα τραγούδια του Easy 97,2 βεβαίως είναι γεγονός. Οπότε πάμε πάλι να θυμηθούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει, ξεκινώντας από τον θρυλικό Michael Jackson και καταλήγοντας την υπερταλαντούχα Miley Cyrus. Σας έχουμε ετοιμάσει και αυτή την περιβόητη βεβαίως λίστα με τις 500 μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όπως όμως τις ψηφίσατε εσείς, γι' αυτό κάντε κλικ στο δικό μας soundist.gr για να δείτε αναλυτικά τη λίστα και βεβαίως να σας κρατάει στην τροφιά για όλο το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Και προχωράμε σε θέατρο, γιατί σας έχω ένα νεότερο το οποίο θέλω να το κρατήσουμε έτσι σαν φυλαχτό εντός αγωγικών, γιατί είναι κάτι εξαιρετικό. Αυτό τουλάχιστον θεωρώ από τη δική μου πλευρά. Μετά τον Ιβάνοφ τώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα έργο του Αντών Τσέχοφ που σπάνια ανεβαίνει στη σκηνή όπως και ξέρουμε. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιάννης Φουβαρδάς επιστρέφει και επιλέγει να ασχοληθεί αυτή τη φορά με ένα από τα πιο ρηξικέλευτα έργα του Νορβηγού συγγραφέα Χένρικ Ίψεν. Κάπως έτσι λοιπόν ετοιμάζεται τη σκηνική του προσέγγιση πάνω στο Ρόσμερ Σχόλμ τη νέα σεζόν 26-27 με τη δική του καινούργια μετάφραση και διασκευή στη σκηνή του Φρυνίχου του θέατρου τέχνης Κάρολου Κούν. Ένα έργο που επίσης δεν έχει γνωρίσει παρά ελάχιστες σκηνικές μεταφορές στην ελληνική σκηνή. Ένας εξαιρετικός θίασος, θέλω να σας πω, από έμπειρους και ταλαντούχους ηθοποιούς και συντελεστές συμμετέχει σε αυτή την παράσταση που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου αυτού του έτους, του τρέχοντος έτους, και βεβαίως θα επιστρέψουμε και θα έρθουμε ξανά για να το υπενθυμίσουμε, αλλά ήθελα να κάνω μία μικρή υποσημείωση. Στο μεταξύ τώρα, υπάρχει καλοκαίρι, υφίσταται καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά, νομίζω δεν είναι πραγματικό καλοκαίρι. Οπότε υπάρχει μία περίπτωση για δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα, αρκετές περιπτώσεις. Εμείς θα σταθούμε στη μία για σήμερα, Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος. Οι υπαίθριες κινηματογραφικές σειρές συνεχίζονται για 11η χρονιά με σημείο συνάντηση στο ξέφωτο του πάρκου. Κατά βάση προβολή, θέλω να σα ενημερώσω ότι πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου συνήθως στις 9 το βράδυ, ενώ το πλήρες πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα. Στα μουσικά τώρα, ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες ηλεκτρονικής μουσικής, ο Moby, επιστρέφει σήμερα και έρχεται στην Αθήνα Τετάρτη 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Release Athens, και βεβαίως πρόκειται για ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού, και αύριο θα έρθουμε με τα απολογιστικά για να δούμε και πώς περάσαμε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε για σήμερα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για την επόμενη μέρα, για αύριο εδώ στον Easy 97,2, που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια,
2: πάλι 8.000
1: δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη
1: τίποτα,
2: μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.